0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ουφ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

κοιμάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Γιατί χρειάζεται να πεις μια καλή κουβέντα για να βέβαια ξεκινήσει όμορφα ημέρα.
1: Μα τι εννοείς καλό κανένας δεν χρωστά. Να χρωστά καλό και να χρωστά και να το δώσει και με τόκο το καλό.
0: Ο Μακεδόνας το είπε. Εμείς λέμε λοιπόν τη δικιά μας θεωρία, τη δικιά μας εκδοχή, ότι υπάρχουν καλά, τα χρωστάμε, τα οφείλουμε και στον εαυτό μας και στους άλλους.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε ξεκινήσει, πίνουμε τον καφέ μας, εγώ τουλάχιστον.
1: Και εγώ επίσης.
0: Πολύ νωρίς.
1: Από νωρίς, πολύ νωρίς. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σε όλες και σε όλους, Μικαέλα.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και δεν ξέρεις πόσο μ' αρέσει το πρωί όταν το πρώτο τραγούδι της ημέρας πάντα με κάποιο τρόπο το σχολιάζουμε, σαν να κάνουμε ανάλυση καλολογικών στοιχείων. Μ' αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά.
0: Ξεκινάμε να γραφούμε την έκθεση. Προσπαθούμε να βάλουμε τους ακροατές στο κλίμα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: και ακριβώς. Να τους τραβήξουμε τη σκέψη από όλα αυτά τα άσχημα που υπάρχουν γύρω μας. Γιατί άμα κάτσουμε και τα αναλύσουμε και αυτά, δεν θέλεις, θα μου πεις καλύτερα η έκθεση με τα καλολογικά στοιχεία παρά
1: εννοείται
0: αυτό τα υπόλοιπα.
1: Ιδρυματισμό θα πάθουμε, θα μείνουμε στο σπίτι για πάντα και θα πάθουμε και αυτό που δεν θέλει κανένας να πάθει, κατάθλιψη που λένε.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Χρόνια τώρα.
0: Είμαι
1: δεν
0: ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
1: Επίσης δεν θα σου πω.
0: Επίσης αρκετά χρόνια. Όχι να μου πεις. Να
1: θα σου πω, θα σου πω.
0: Μικρό παιδί μου κι εγώ.
1: Έτσι, κι εγώ, κι εγώ. Γιαγιά μου.
0: Και ελπίδα παπουτσί στη φροντίδα του ήχου.
1: Αυτή κι αν είναι μικρό παιδί.
0: Επόμενες ώρες θα είμαστε παρέα για δύο ολόκληρες ώρες.
1: Έτσι.
0: Έχουμε που λες και εσύ να πούμε πολλά. Έχουμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα. Έχει ο Θεός. Πάμε.

0: Μια οδή στον καφέ είναι αυτό, μια μπαλάντα του καφέ είναι αυτή. Αυτή είναι ένα Βενετσάνο, μουσική δική τη, σε στίχους της Μπέτης Κομνηνού, από το 1993. Υμνούμε τον καφέ με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την μπαλάντα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Τι θέλεις να πεις, Δημήτρη?
1: Καλημέρα.
0: Α, αυτό μόνο?
1: Ναι, τι άλλο να πω?
0: Να πεις και τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Αφού τους είπες, παιδί μου, τώρα.
0: Τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Δεν είπες το 2-10-60-13-168 και 169.
0: Όχι.
1: Δεν είπες ούτε τη σελίδα μας στο Viber.
0: Όχι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Έτσι απλά και έτσι απλά μπαίνετε και στην παρέα μας. Δημήτρη.
1: Έχω... Παρακαλώ.
0: Έχω τα λόγια του,
1: τα του καφέ.
0: Όχι του καφέ. Είναι και του καφέ.
1: Πες μας το φλιτζάνι, λοιπόν.
0: Είναι της καθημερινής σοφίας από την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν ήθελε να τη λένε και έτσι.
1: Τωρινή.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω. Μια πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Αναντάμ Μπαμπαντάμ, η οποία δεν ήθελε να τη λένε και έτσι, γιατί.
1: Πώς τη λέγανε δηλαδή και δεν θέλανε να τη λένε έτσι?
0: Δεν είχε άλλο τίτλο. Αυτή ήταν, αυτό ήταν ο τίτλο τη. Γιατί, λέει, δεν ήθελα να μοιάζει με γκανιάν άλογο, λέει, του υποδρόμου. Αυτό της θύμιζε.
1: Προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι έχουν πολλά προβλήματα, όπως η Ζακλίν Μπουβιέ και είναι Ντιονάση με τα
1: μάλιστα,
0: τρία επίθετα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, που έφυγε σαν σήμερα το 1994 και
1: ας
0: αυτή
1: είναι
0: έτσι,
1: αναπαυμένη, λοιπόν, η
0: ας
1: ψυχή
0: είναι της. Αναπαυμένη η ψυχή της. Και να πούμε ότι αυτή με τη ζωή που έκανε, εντάξει, θέλω να σου πω ότι
1: τη ζωούλα μωρέ έκανε. Η γυναίκα είχε προβλήματα.
0: Παρ' όλα αυτά, με τα προβλήματα
1: είπε
0: που είχε,
1: όμορφο.
0: Είπε κάτι το οποίο μας αφορά όλους και εμάς τους κοινούς θνητούς, ότι κάθε στιγμή που ζει κανείς είναι διαφορετική από την άλλη. Το καλό, το κακό, η δοκιμασία, η χαρά, η τραγωδία, η αγάπη και η ευτυχία είναι όλα συνυφασμένα σε ένα ενιαίο, απερίγραπτο σύνολο που ονομάζεται ζωή. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να διαχωρίσεις το καλό από το κακό.
1: Πολύ
0: αυτό
1: ωραία,
0: έχει πει.
1: Πολύ ωραία. Θα ετοιμάσω λοιπόν και εγώ λόγο για όταν φύγω να το λες το και στο σαν σήμερα. Αλήθεια, έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία, αλλά θέλω να μου πεις.
1: Να με μνημονεύετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν θέλω να μου πεις ότι θα είσαι ο πρώτος κύριος. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο, τι θα είσαι.
1: Θα σκεφτώ. Έχουμε μάθει τόσα από σένα αυτό το διάστημα. Κάτι θα πω κι εγώ.

0: Γιωβάνα και Αφροδίτη Μάνου. Και όμως υπάρχει χαρά και εμείς πάντα την ψάχνουμε, ακόμα και αν είναι δύσκολο να την βρούμε μέρα με τη μέρα. Εμείς ψάχνουμε εκείνο το σημείο που φωτίζει λίγο καλύτερα τα πράγματα και πιο αισιόδοξα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, είναι Τρίτη σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 19 Μαΐου. Είναι η 131η μέρα του έτους.
1: Και σε πολύ λίγο θα είναι 6 και 19.
0: Έτσι, και σε, θα δείξει ότι σε 10 λεπτά έχει από τις 6 και 19
1: έχει φέξει νωρίτερα.
0: Έχει φέξει από τις 9, από τις 6 και 9. Ανατολή λοιπόν 6 και 9, Δύση 20 και 33. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στην Αγαμεμνία τώρα δεν υπάρχει, να σου πω την αλήθεια.

0: Και δύσκολο. Πατρίκιος και Πατρικία είναι τα επίσης τα ονόματα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι μια σπουδαία σήμερα ημέρα. Είναι μια ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Θα μιλήσουμε και πιο μετά
0: και γι' αυτό. Είναι η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους. Αναγνωρίστηκε επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Ωραία ημέρα είναι αυτή, τη λες, ε? Ναι. Παγκόσμια ημέρα επίσης ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Παγκόσμια ημέρα του οικογενειακού γιατρού. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που εμπιστευόμαστε περισσότερο στη ζωή μας, εφόσον τον έχουμε πολύ πολύ κοντά μας, οικογενειακά. Και τώρα στη βόλτα μας στον κόσμο, είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας. Είναι μια στις σοβαρές επετείους των Ηνωμένων Πολιτειών στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Είναι η ημέρα του Μάλκομ X. Είναι μια τοπική και πολιτιστική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες που τιμάται η ζωή και η κληρονομιά αυτού του εμβληματικού Αφροαμερικανού μουσουλμάνου, ιερέα και ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι σήμερα είναι και η Εθνική Μέρα μιας τούρτας που λέγεται το φαγητό του διαβόλου. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Είναι μες στη σοκολάτα.
1: Α, τώρα... ο διάβολος φορούσε σοκολάτα.

0: Αχ, κάνε το μόνο σου χαρά. Αυτή είναι η Μέρη Λίντα, ένα τραγούδι φυσικά του Μανου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Πάμε να γυρίσουμε τον κόσμο.
1: Τον κόσμο ανάποδα.
0: Τον κόσμο ανάποδα και τον χρόνο πίσω.
1: Να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, γιατί αρκετά συνέβησαν μια μέρα σαν αυτή. Το είπαμε και νωρίτερα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα μιλήσουμε και εκτενέστερα λίγο πιο κάτω. Το 1962 η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Το 1971 η Chelsea και η Real Madrid της αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν πρώτο του σίγκλ, το Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Ενώ μια μέρα σαν αυτή γεννιέται η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μαρινέλα.

0: Μικαέλα, χθες ήταν μια ξεχωριστή βραδιά. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα γενιά του ελληνικού θεάτρου. Πραγματοποιήθηκε στο θέατρο, στο ανακαινισμένο θέατρο Ακροπόλ, Παλάς, η τελετή απονομής των θεατρικών βραβείων Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χον, τα οποία φέτος απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη απονεμήθηκε ομόφωνα στην Εύελιν Ασουάντ για την ερμηνεία της στην παράσταση Ορέστια, ενώ το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν απονεμήθηκε στον Βασίλη Μπούτσικο για το ρόλο του αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαματοπούλου σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου στο Θέατρο Τέχνης Φρενίχου και για το ρόλο του πολιτή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρτ σε σκηνοθεσία της Αλεξάνδρας Καζάζου στο θέατρο Δίπλων.
1: Να σου πω κάτι, με συγκινεί πάρα πολύ κάθε χρόνο αυτό το βραβείο για ένα λόγο, γιατί πραγματικά βγαίνουν από εκεί, μαθαίνουμε ονόματα πραγματικά ταλαντούχων ηθοποιών που μετά από αυτό κάνουν και μια σοβαρή καριέρα στο χώρο αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Σημαντικό αυτό.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Εντάξει, δεν πέρασε πολύ καιρό από τις ειδήσεις τις χθεσινές και ήρθαν να προσθεθούν και άλλες νέες ειδήσεις, όχι ιδιαίτερα ευχάριστες. Να πούμε ότι ανέβηκε πάλι η βενζίνη από χθες, από ό,τι είδα. Ναι, αυτό ήταν απογοητευτικό, αλλά.
1: Θα χαρεί όμως ο Βενζινοπόλης όταν θα πάμε, θα μας κάνει και το τραπέζι. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι,
1: με το που βάλουμε δίκιο βενζίνη, θα πει ήρθες άνθρωπέ μου, έλα να σε κεράζω. Βεβαίως. Σαν να μην πέρασε λοιπόν μια μέρα, αλλά πέρασε και μια μέρα, πέρασε και μισή ώρα από τότε που ξεκίνησε.
0: Μια αιωνιότητα είναι εδώ.
1: Έτσι. Και μισή ώρα.
0: Και μισή ώρα. Μικάλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μηδάνης στο άλλο, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Και νομίζω ότι θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις. Το λέω χαμογελαστά. Μπας και σε βοηθήσω έτσι να μας πεις κάτι όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο θα σας πω. Μεγάλη επιχείρηση θέλω να σας πω. Της λεγόμενης ΔΑΟΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του γνωστού και ελληνικού FBI, πραγματοποιείται στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Εντύπωση μου κάνει στην Κρήτη.
0: Όλο αυτό που ακούω, συγγνώμη, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, μου θυμίζει τουρκομπαρόκ. Κατάσταση. Συγγνώμη.
1: Οι έρευνες πάντως επικεντρώνονται στα βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ερεθύμνου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει και 6 συλλήψεις. Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για εκβιασμούς, για εμπρισμούς, για φθορές, για απάτηση βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις από τους συλληφθέντες φέρονται να άρπαζαν με τη βία κτήματα πολιτών και να τα καλλιεργούσαν παράνομα. Οι άνθρωποι, τι έκαναν, μωρέ.
0: Τι έκαναν. Ο πρόεδρος Τραμπ τώρα δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματίσει για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. Ο Τραμπ λοιπόν ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι σοβαρές διαπραγματεύσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του κόλπου πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία. Αυτό μου φαίνεται κοροϊδία. Μια έτσι, μια άλλος. Μια έτσι, μια άλλος.
1: Είναι πως ξυπνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα. Ο κόκκινος ηγέτης, ο κόκκινος πρόεδρος. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη έχουμε σήμερα,
0: Ναι.
1: Σε μια εβδομάδα λοιπόν από τώρα, στις 8
0: όμως.
1: Βεβαίως.
0: Το βράδυ, όχι το πρωί.
1: Το βράδυ, όχι το
0: δεν
1: πρωί.
0: Δεν είναι στην ώρα μας.
1: Ούτε στην ώρα της Μαργαρίτας με τη Λινέο. Στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Μάλιστα, μίλησε σε εκδήλωση του Unmute Now, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί έκανε και κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, γιατί όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Είχε προηγηθεί ανάρτηση με την οποία έλεγε ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Μάλιστα. Και από τον Αλέξη Τσίπρα στη Μαρία Καριστιανού. Στην τελική ευθεία λοιπόν βρίσκεται το κόμμα της Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Όπως έγινε γνωστό στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα, όπου συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν εκεί ώστε να θέσουν τις βάσεις για το εγχείρημα πριν την εκδήλωση της 5η 21 Μαΐου.
1: Να πούμε βέβαια.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης. Να πούμε βέβαια ότι επειδή έχουμε ήδη πάρα πολύ σοβαρά κόμματα, είπαμε να προσθέσουμε και άλλα.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε και άλλα κόμματα.
1: Πούντα.
0: Θα έρθουνε.
1: Τελείες θα έχουμε κάποια στιγμή.
0: Όχι.

0: Και εγώ θέλω να σου πω κάτι, Μικαέλα. Λίγο μετά τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Λάζαρος Ρώτα πήρε το λόγο για να στείλει ένα μήνυμα σε όλους εμάς που δεν αφορούσε το ποδόσφαιρο. Ο Έλληνας αμυντικός αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία, στις αυτοκτονίες νέων ανθρώπων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, καλώντας μάλιστα όλους εμάς να δείξουμε ουσιαστικό ενδιαφέρον στους ανθρώπους γύρω μας.
1: Για την ακρίβεια, λέει, όταν του πρόταξαν τα μικρόφωνα για να μιλήσει, θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή, έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές.

0: Το αγαπήσατε αυτό το τραγούδι και το αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι. Είναι το Βάλς των Ονείρων, η Μαριάννα Κατσιμίχα μαζί με τον Δημήτρη Μπάκουλη.
1: Λοιπόν, Άλκης Αλκαίου στους στίχους.
0: Βεβαίως, και Δημήτρης Καρά στη μουσική. Δημήτρη μου, είναι η ώρα, είναι η στιγμή, έφτασε η ώρα.
1: Βιβλίο της μέρας.
0: Το περιμένω πώς και πώς.
1: Υπάρχουν κάποια βιβλία, Μικαλά, που αφηγούνται μια ιστορία. Και υπάρχουν και κάποια βιβλία που ανοίγουν μια πληγή μνήμης, που σε κοιτούν κατάματα και που σου ψιθυρίζουν πως τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά, ούτε η αγάπη, ούτε η απώλεια, ούτε το παρελθόν. Από τις εκδόσεις Ίκαρος, λοιπόν, αυτές τις μέρες κυκλοφορεί το βιβλίο της Ευτυχίας Γιαννάκη με τίτλο «Θάλασσα, σώσε με». Υπάρχει μια φράση στο βιβλίο: «Η αγάπη που επιβάλλεται υπήρξε πάντα ο καλύτερος δολοφόνος». Μια φράση που στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν λειτουργεί μόνο ως προειδοποίηση, αλλά σαν το σκοτεινό νήμα που διαπερνά κάθε σελίδα αυτού του μυθιστορήματος. Μας πηγαίνει στις παραμονές Χριστουγέννων. Μια γυναίκα εκεί βρίσκεται νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε μια έρημη παραλία κοντά στο Ναύπλιο, όμως ο θάνατος της μοιάζει λιγότερο με τέλος και περισσότερο με αρχή. Ο Χάρης Κόκκινος, αντιμέτωπος με μία από τις πιο ενιγματικές υποθέσεις της ζωής του, αναζητά απαντήσεις την ίδια στιγμή που η προσωπική του ζωή διαλύεται και η σύντροφός του εξαφανίζεται. Κάθε πρόσωπο κρύβει κάτι, κάθε σιωπή έχει βάρος, κάθε μυστικό μοιάζει θαμμένο βαθιά όχι μόνο στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στην ίδια την ιστορία αυτού του τόπου. Το βιβλίο αυτό δεν είναι απλώς ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι μια κατάδυση στη μνήμη, στις ρογμές των ανθρωπίνων σχέσεων, στις ενοχές που επιβιώνουν για χρόνια, στις αγάπες που αφήνουν πίσω τους ερείπια. Μια με ατμόσφαιρα πραγματικά κινηματογραφική και με ένταση που χτίζεται αθόρυβα και με χαρακτήρες που κουβαλούν το σκοτάδι και την ευθραυστότητά τους, η ιστορία μας υπενθυμίζει κάτι βαθιά ανθρώπινο, πως το παρελθόν δεν ξεχνά, περιμένει και κάποτε, κάποια στιγμή επιστρέφει. Αυτό είναι το νέο βιβλίο, λοιπόν, της Ευτυχίας Γιαννάκη με τίτλο «Θάλασσα, σώσε με», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος και θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου.
0: Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να γράψετε στο Viber ή «Θάλασσα» ή «Σώσε με» ή και τα δύο αν θέλετε.
1: Ή εκδόσεις Ίκαρος.
0: Ή εκδόσεις Ίκαρος,
1: ναι.
0: Που μου αρέσει αυτή η σχέση πια των εκδόσεων Ίκαρος με ένα άλλο είδος λογοτεχνήματος. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είχε άλλη ιστορία, πιο πολύ ποίηση, σωστά?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εκδόσεις Ίκαρος, λοιπόν, στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, την λέξη «Θάλασσα» ή «Σώσε με» ή εκδόσεις Ίκαρος, το κινητό σας τηλέφωνο και την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς εδώ θα κάνουμε μια κλήρωση και αφού την κάνουμε την κλήρωση...
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο?
1: Ο Δημήτρης θα σας πάρει, δηλαδή εγώ. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Πάμε για να βάλεις των χαμένων μετά.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι, το Βάλς των Χαμένων. Μετά Ευστάθιος Δράκος Νίκος Μωραΐτης και Δημήτρα Γαλάνη με Ευστάθιο Δράκο στις φωνές. Δημήτρη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να ξέρεις ότι ο Υπουργός αρνήθηκε διαρρήδην τα σενάρια περί ανασχηματισμού.
1: Τι κάνει?
0: Αρνήθηκε διαρρήδην.
1: Διαρρήδην.
0: Διαρρήδην.
1: Okay. Για εξήγησέ μου το.
0: Διαρρήδην. Ναι. Με δύο ρο, ήττα και ήττα, σημαίνει κατηγορηματικά και απερίφραστα. Ρητά και καθαρά. Και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάπως θετικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις «σ' αγαπώ διαρρήδην», δηλαδή «σ' αγαπώ απερίφραστα». Θα πεις «σου απαγορεύω να με αγαπάς διαρρήδην». Ναι. Που σημαίνει ότι πάει με ερήματα τύπου απορρίπτω, δηλώνω ευθαρσός, αρνιέμαι ή απαγορεύω.
1: Πες μου καμιά άλλη έκφραση που μπορώ να το χρησιμοποιήσω, γιατί το θέμα είναι να μπορέσω να αξιοποιήσω το διαρρήδιν. Παντού.
0: Το διαρρήδιν, λοιπόν. Τι άλλο μπορείς να πεις? Μπορείς να πεις ότι ο κανονισμός.
1: Ναι,
0: απαγορεύει.
1: Τη πολυκατοικία ή γενικότερα.
0: Τη πολυκατοικία. Okay. Απαγορεύει διαρρήδην.
1: Μπράβο, να αφήνει τα ανοιχτά τα φώτα
0: έτσι,
1: το βράδυ.
0: Έτσι. Ή την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Ξεκλείδωτη.
0: Ξεκλείδωτη την πόρτα.
1: Διαρρήδην.
0: Διαρρήδην.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
5: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
4: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και αν κάτι μάθαμε, Μικαέλα, όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως οι άνθρωποι σωζόμαστε από τόσο μικρά πράγματα, από ένα τραγούδι που έρχεται τη σωστή στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από μια κουβέντα που μοιάζει να γράφτηκε για μας, να υπόθηκε για μας, από μια συχνότητα που επιμένει να χτυπά σαν καρδιά μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες. Έτσι ακριβώς είναι. Και ένα χειροκρότημα και στον εαυτό μας και ένα πατ-πατ στον ώμο, το χρειαζόμαστε, να σου πω την αλήθεια. Ένα τύπου μπράβο που επιβιώσαμε και σήμερα. Μπράβο που τα καταφέραμε και σήμερα, γιατί είναι και δύσκολη η ζωή.
0: Αν και να σου πω την αλήθεια, με τρομάζει και δεν μου αρέσει πολύ η λέξη επιβιώνω.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Αλλά πολλές φορές.
0: Έχει αρνητικό πρόσημο για μένα.
1: Έχεις δίκιο, αλλά έχει να κάνει και με τα εμπόδια που συναντάμε στη ζωή μας, ναι, και επιβιώνουμε, τα προσπερνάμε.
0: Α, κάπως έτσι, ναι, μου ακούγεται
1: έτσι
0: καλύτερο.
1: Ναι.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Ναι, ναι, Δημήτρη μου. Εσύ
0: είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης,
1: το λέω. Ναι. Α, τι ωραία.
0: Και είναι η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας. Όχι, εντάξει, κάτι λιγότερο.
1: Εντάξει, μην το λες αυτό, ρε παιδί μου.
0: 56 λεπτά.
1: Τι άνθρωπος.
0: Όχι, και άμα αφαιρέσουμε για τα 4 λεπτά της βούρας είναι λιγότερα.
1: Άκου τώρα.
0: 52.
1: Εμείς θα το δούμε σαν έναν αιώνιο, σαν έναν forever and ever, παιδί μου.

0: το σύνολο de Miss Russo. Μια φωνή που ξεπέρασε τα σύνορα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Κουβάλισε μέσα του τραγούδια για τη Μεσόγειο, για την νοσταλγία, για τον έρωτα και εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη τρυφερότητα που αναγνωρίζει από την πρώτη κιόλας νότα και την ερμηνεία του. Ξεχωριστός ερμηνευτής.
1: Τι φοβερή φωνή, τι φοβερή φωνή. Λοιπόν, εσύ είπες για τον Demi Russo. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη μας Μαρινέλα που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν το 1938. Έχω αποδελτιώσει ένα-δύο πράγματα που έτσι πάντα αγαπάω να το κάνω όταν φεύγουν οι άνθρωποι, έχουν κάποια επέτειο γέννησης. Έλεγε λοιπόν η Μαρινέλα, δεν με ενδιαφέρει η ηλικία. Ποτέ δεν με απασχόλησαν τα χρόνια μου. Για μένα η ημερομηνία γέννησης είναι απλώς ένας αριθμός για το ληξιαρχείο και τίποτα περισσότερο. Με θυμώνει που ο κόσμος σήμερα μονίμως γκρινιάζει. Κυριαρχεί μια μιζέρια, ένας οχαδελφισμός και φθόνος για το διπλανό. Παρατηρώ ανθρώπους να περνάει η ζωή δίπλα τους και αυτοί να κοιτούν στην αντίθετη πλευρά. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε. Η αγάπη όλα τα υπομένει.

0: Με έμπνευση από το σχετικό ποίημα και από το σχετικό στίχο του Τάσου Λιβαδίτη, ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε αυτό το αριστούργημα που λέγεται «Για να σε συναντήσω», για τη σπουδαία φωνή, την τεράστια φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Δημήτρη,
1: παρακαλώ.
0: Θα είναι άστατος πολύ, θέλω
1: ο
0: να
1: καιρός.
0: Σου πω. Θα είναι άστατος όλη
1: σήμερα
0: την εβδομάδα. Άκου, σήμερα γενικά θα είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι λέει εδώ πέρα η πρόγνωση του καιρού. Ότι γενικά, βρε παιδί μου, θα είναι μια εβδομάδα αστάθειας, θα έχει νηξιάτικα χαρακτηριστικά, θα έχει αρκετές ηλιοφάνειες, αλλά θα έχει και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες, κυρίως τα υπηρωτικά. Και αυτό θα συμβεί σήμερα. Σήμερα δηλαδή θα έχουμε στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, στα ίδια με χθες ακριβώς. Μόνο την Τετάρτη θα ανέβει η θερμοκρασία και θα αλλάξει πάλι ο καιρός αύριο.

0: Και πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70, τότε που ο Λάκης Παπαδόπουλος με τον στιχουργό τον Άκο Δασκαλόπουλο σκέφτηκαν να γράψουν ένα τραγούδι για τον Νίκο Ξυλούρη, για να το πει ο ίδιος. Το τραγούδι βέβαια δεν γράφτηκε ποτέ. Ο Ξυλούρης έφυγε ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 80, και δύο χρόνια μετά το θάνατό του, ο Παπαδόπουλος με τον Δασκαλόπουλο έγραψαν το τραγούδι που ακούσαμε. Αρκετά χρόνια βέβαια μετά το ερμήνευσε ο αγαπημένος Μίλτος Πασχαλίδης. Και αφού ακούσαμε λοιπόν αυτό, θα ακούσουμε και ένα άλλο από μια τηλεοπτική σειρά. Από το Κόκκινο Ποτάμι, Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Το ομώνυμο τραγούδι.
0: Ακριβώς.

0: Κώστας Μπαλαχούτης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, το Κόκκινο Ποτάμι από την ομώνυμη σειρά. Μία σειρά πραγματικά διαμάντη του Μανούσου Μανουσάκη. Αποτελεί μία από τις ακριβότερες και πολύ συζητημένες παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης. Και φυσικά όχι τυχαία αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι, γιατί εστιάζει στη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουμε επέτειο σήμερα. Συνδυάζει αυτή την πιστή ιστορική αναπαράσταση με τη δραματική μυθοπλασία και μάλιστα απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τη συγκίνηση, για τη σκηνοθεσία, το ιστορικό της βάρος, αν και δέχθηκε και κριτικές για ορισμένες κλασικές αφηγηματικές υπερβολές. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Ήταν μια μέρα λοιπόν σαν αυτή το 1919, όπου ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα του Πόντου. Ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των Ποντίων, που είχε ξεκινήσει από το 1915. Μασικές φαγές, βασανιστήρια, εκτοπίσεις, κακουχίες και πορείες θανάτου στα βάθη της Ανατολίας οδήγησαν στο θάνατο πάνω από 350.000 Έλληνες του Πόντου. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Ο απολογισμός υπήρξε βαρύς. Όπως είπαμε, 350.000 Ελληνοπόντοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Όσοι διασώθηκαν κατέβηκαν στην Ελλάδα, στον Κάφκασο, στη Νότια Ρωσία και σε άλλες περιοχές, κουβαλώντας μαζί τους μνήμες βίας, απώλειας και ξεριζωμού. Κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, πολλοί πέρασαν από καταβλισμούς και χώρους καραντίνα στη Μακρόνησο, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλλού. Όπως είπαμε, μια μέρα σαν αυτή, το 19 Μαΐου του 1919 ήταν που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου. Δεν ξεχνάμε λοιπόν.
0: Όχι.
1: Κάπως έτσι θα πάμε στο και μισή της ώρας, με ένα κότσαρι για τον Πόντο.
0: Ακριβώς, για τη μνήμη ρίζα και ευθύνη είναι αυτή η ιστορία του Πόντου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό αποστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Ξανά μαζί εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μηδάνης, μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Δηλαδή ξύπναμε.
0: Ναι, και στη φροντίδα του ήχου η Ελπίδα
1: Παπουτσί.
0: Σωστά.
1: Μία λέξη εγώ, μία λέξη εσύ. Και μια που είμαστε στο Αυλαία και πάμε, και μια που είμαστε ξανά μαζί εδώ στο τελευταίο ημίωρο, τι λέτε να πάμε θέατρο? Και για την ακρίβεια να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που παρουσιάζει μια εξαιρετική παράσταση που έχει και που βγάζει ένα νόημα πολύ διαφορετικό. Είναι η παράσταση «Ο Παρήσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη, στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι της εταιρείας θεάτρου Dispositive και είναι μια παράσταση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Μια πρωτότυπη δραματουργία που ισορροπεί ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το όνειρο και την ιατρική πραγματικότητα. Όπως λέει κάποια στιγμή το έργο, για να ζήσω έπρεπε να λάβω την καρδιά ενός άλλου. Το έργο λοιπόν αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο βιβλίο του Jean-Luc Nancy και ακολουθεί μια ροή εξομολόγησης αυτού του σπουδαίου Γάλλου φιλοσόφου, και έτσι ο Κωνσταντίνος Αβράμης συνθέτει μια αφήγηση για την πιο προσωπική, την πιο ανθρώπινη ανταλλαγή, την αντικατάσταση μιας νοσούσας καρδιάς, με πολλά υπαρξιακά ερωτήματα, αλλά και βεβαίως τι ονειρεύεται ο ασθενής όσο κοιμάται στο νοσοκομιακό του δωμάτιο. Η καρδιά μου είναι δική σου. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την παράσταση που λέγεται «Ο Παρήσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη και είναι με την οικονομική υποστήριξη και του Ωνάσιου Νοσοκομείου και είναι και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι πρέπει να κάνουμε, Δημήτρη μου?
0: Να στείλετε μήνυμα τώρα στο δεύτερο πρόγραμμα, στη σελίδα μας στο Viber, γράψτε μας καρδιά, ό,τι θέλετε. Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, θα γίνει η κλήρωση και αφού είστε εσείς ο νικητής, θα σας έρθει μήνυμα από τη Μικάλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
1: Ποιες τι ξέχασα, ότι είναι για την Κυριακή, για αυτήν την Κυριακή, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η Κυριακή αυτή πόσες του μηνός είναι, Δημήτρη μου?
0: Δεν ξέρω, Μικαέλα μου.
1: Δεν ξέρεις, Δημήτρη μου, 24 Μαΐου είναι, λοιπόν,
0: 24.
1: Τόσο απλά. Οπότε με αυτά τα δεδομένα περιμένουμε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις.

0: Σαν τραγούδι για την ταινία του Jean-Pierre Jeunet, Αμελή, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε
1: εντελώς.
0: Με την Νατάσα Αποφίλιο, κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
1: Έτσι, εντελώς, η καρδιά πονάει, τον ψηλώνει. Τι σπουδαίος στίχος είναι αυτός, τι σπουδαίος τίτλος είναι αυτός. Δημήτρη, ναι. Ωστόσο έχουμε αλλιεύσει.
0: Γιατί χαμογελάς?
1: Χαμογελάω γιατί έχει αξία αυτό. Έχει. Και έχει αξία γιατί είναι πολύτιμες συμβουλές.
0: Το είπε ο γυραιότερος γιατρός του κόσμου, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μας άφησε τρεις συμβουλές.
1: 103 ετών έφυγε, ναι, γι' αυτό ναι. Λέμε ο γυραιότερος, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
0: δεν έχει να κάνει με τις δίαιτες οι συμβουλές που άφησε, ούτε με την αυστηρή άσκηση. Έχει να κάνει με κάποια άλλα πράγματα.
1: Για πιο ουσιαστική ζωή, για μακρά ζωή. Κράτα, λέει, το μυαλό σου απασχολημένο. Έλεγε ο κύριος Τάκερ, όχι δεν είναι κύριος πια, είναι ο γιατρός Τάκερ λοιπόν, έλεγε, λέω στους ασθενείς μου ότι το μυαλό είναι σαν κάθε άλλο μήν του σώματος. Γιατί γελάς πάλι? Αν δεν το χρησιμοποιείς γίνεται αδύναμο. Η δουλειά μου με κάνει να σκέφτομαι, να μαθαίνω. Γιατί γελάς, πες μου.
0: Γιατί το γέλιο βοηθάει και μας βοηθάει όλους και μας δίνει περισσότερη παράταση ζωής, βρε παιδί μου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και αυτό, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσα στις συμβουλές του.
0: Είναι μία δική μας συμβουλή όμως. Χαμογελάτε.
1: Επίσης,
0: γιατί στα δύσκολα παίρνετε δύναμη και μπορείτε και συνεχίζετε. Είναι τόσο απλό.
1: Επίσης, ανάμεσα σε αυτά που λέει είναι μην κουβαλάς κακία μέσα σου.
0: Αυτό τι είναι?
1: Αυτό είναι σπουδαία συμβουλή. Όταν οι άνθρωποι ρωτούν τα μυστικά της μακροζωίας μου, οι περισσότεροι θέλουν.
0: Άχο βρε Μικαέλα.
1: Ναι, οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν συμβουλές για ποια ειδική δίαιτα ή άσκηση, λέει, έκανα. Δεν έκανε ο άνθρωπος καμία. Απλά αυτό που λέει, ότι ο θυμός και η μνησικακία ρουφούν την ενέργειά μας. Και αυτό είναι
0: αλήθεια.
1: Οτιδήποτε
0: άσχημο και αρνητικό το κάνει αυτό.
1: Ακριβώς. Και απολάμβανε πάντα τα πάντα με μέτρο. Δεν πιστεύω, έλεγε, ότι το να ζεις καλά σημαίνει να παρνείσαι κάθε απόλαυση.

0: Μία από τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της Dalida ήταν το Bonheur ή αλλιώς Χασαπικό Νοσταλγίκ.
1: Χασαπικό Νοσταλγίκ.
0: Χασαπικό Νοσταλγίκ του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Φυσικά εννοείται. Και πόσο μου αρέσει αυτή η γαλλική. Μάλλον μου αρέσει η προφορά της Dalida στα γαλλικά, που είναι εντελώς δική της. Mm-hmm. Εντελώς ξεχωριστή.
0: Μικαλέ, έφτασε η ώρα να φύγουμε.
1: Έτσι νομίζω. Ωραία. Εσύ τι λες.
0: Ωραία. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Βρισκόμαστε περίπου 10 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 8. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για 2 ώρες ήμασταν παρέα.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κίνηση, πιστεύεις?
0: Να μην πούμε κίνηση τώρα. Γιατί
1: προλαβαίνουμε,
0: θα
1: λέει.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Αμέ.
0: Α, για πες μας την κίνηση, Μικάλα.
1: Μίλα λίγο.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ λοιπόν ότι αυτές τις 2 ώρες ήταν ο Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο, η Μικάλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Ήμασταν όλοι μαζί παρέα και τώρα θα μας πει η Μικάλα.
1: Ελπίζω να βρω που έχω αυτή την που το έχω αυτό στο μυαλό μου να το κάνω.
0: Να τρογώσουν, παιδί μου, να μας πεις κίνηση. Ναι. Γιατί θα βοηθήσουμε τον κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: θα βοηθήσουμε την ανθρωπότητα.
1: Έτσι, οπωσδήποτε.
0: Να πέμπει μπλακέ από την κίνηση.
1: Λοιπόν, είναι τέλος πάντων να ξέρει τι θα κάνει πριν βγει στους δρόμους. Από. Μην αρχίζεις πάλι. Από τη Λένορμαν στη Λεωφόρο Κηφίσου μέχρι τη Μεταμόρφωση, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από Μεταμόρφωση προς Λένορμαν, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όπως επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών και στο ύψος του Χαϊδαρίου και μέχρι τον Ασπρόπυργο και μέχρι του Σκαραμαγκά για την ακρίβεια, όπως επίσης και η Λεωφόρο Χιστού εκεί που εκβάλλει μπρος το Σκαραμαγκά. Έχεις καιρό να τα ακούσεις έτσι.
0: Βέβαια.
1: Η Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως ή αλλιώς νομίζω η Λιουπόλεως λέγεται και αυτή έχει τα θέματα της, όπως επίσης και ο κόμβος, ο άξονας Αρδιτού μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη. Έχουμε τα θέματά μας κατά διαστήματα και η Βασιλίση Σοφίας στην κάθοδό της προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτά έχω να σου πω. Α, και η Αλεξάνδρα στην άνοδο. Η Αλεξάνδρα στην άνοδο, κατά διαστήματα προβληματική μέχρι τον κόμβο Αμπελοκήπων. Στην
0: Ωραία.
1: Άνοδο, από το θέατρο Ζήνα και μετά.
0: Πάρτε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μικαέλα.
1: Τα είπαμε, Δημήτρη μου. Τώρα μπορούμε να τους αφήσουμε τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, να τους αφήσουμε. Έρχεται η Ιωάννα Νιαώτη και αμέσως μετά η Μαργαρίτα Μητυλινό με τη δική της βόλτα. Μουσική βόλτα.
1: Έτσι, και όχι μόνον. Η Μαργαρίτα έχει αυτή τη σωστή ισορροπία πάντα. Λοιπόν, φίλια, πολλά να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο. Τι ώρα?
0: Τι ώρα?
1: Στις 6.

0: κόκκινης βουράς τρυφογυρίζει στη μουσική βιβλιοθήκη. Κάτι έχει πάθει μεταξύ μουσικής ζαλάδας και διαστημικού ενθουσιασμού. Τελικά στις συγχωροές τα παιδιά μπαίνουν σε μια συναυλία ή μέσα σε ένα ζωντανό μουσικό όνειρο.
1: Γεια σου κόκκινης βούρα. Καλά τα λες, σαν ένα μουσικό όνειρο. Σαν να μπαίνεις σε ένα κόσμο πλασμένο από μουσικούς ήχους. Και αυτό γιατί στις συγχωροές δεν υπάρχει η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που παίζουν και αυτούς που ακούν. Μπαίνεις σε ένα χώρο που σε ακούει και σου απαντάει. Με τη βοήθεια διαδραστικών αλγορίθμων, οι μουσικοί μας κύλινδροι ανταποκρίνονται στην κίνηση και τον ήχο του κάθε παιδιού. Μέσα από ένα άμεσο παιχνίδι με τον ήχο, θέλουμε να ξυπνήσουμε τις αισθήσεις των παιδιών και να δείξουμε ότι η μουσική δεν είναι δώρο που το έχουν λίγοι, αλλά μια γλώσσα χωρίς λόγια που τη μιλάμε όλοι από τη γέννησή μας. Στις συγχωροές, στη μουσική βιβλιοθήκη, θα έρθουν παιδιά από όλες τις ηλικίες. Από βρέφη μέχρι παιδιά δημοτικού. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι η περιέργεια και η σωματική σχέση με τον ήχο είναι ίδια σε όλους. Αλλάζει μόνο ο τρόπος που εκφράζεται.
0: Μου αρέσει πολύ που λέτε ότι ακόμα και ένα μωρό μπορεί να φτιάξει μουσική, δηλαδή ένα μικρό χεράκι, ένα γέλιο, μπορούν ξαφνικά να γίνουν και αυτά τραγούδι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν το λέω απλά μεταφορικά. Στο εργαστήριο για βρέφη, τα διαδραστικά αντικείμενα είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο άγγιγμα ή στη φωνή. Ένα γέλιο μπορεί να γίνει μια συγχορδία, ένα παλαμάκι, μια νότα κλαρινέτου. Το μικρό παιδί δεν παράγει μουσική με την έννοια που τη βάζουμε εμείς οι ενήλικες μέσα από όργανα και κανόνες, αλλά εκφράζει μουσική με κάτι γνώριμο. Γίνεται το ίδιο μουσική, με το σώμα του και τη φωνή του. Σημαντική διαφορά είναι ότι αφαιρούμε αυτό που λέμε σωστό και λάθος. Δεν υπάρχει σκοπός να βγει κάτι όπως πρέπει, αλλά να εκφραστεί και να συνδημιουργήσει με τα άλλα παιδάκια και τους γονείς του.
0: Φίβο, άκουσα ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζεται με τα παιδιά. Τα ρομπότ δηλαδή θα γίνουν rockstar ή τελικά η φαντασία των παιδιών θα είναι πάντα πιο δυνατή?
1: Κοίταξε, κόκκινη βούρα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ δεν έχουν ρόλο rockstar ή κάτι τέτοιο. Αντίστροφα θα έλεγα, εδώ κάθε μικροσκοπικός άνθρωπος που ξεκινάει σε ένα λευκό χαρτί μπορεί να αξιοποιήσει τη τεχνολογία για την προσωπική του έκφραση. Χωρίς κάποιο είδους, ας πούμε, rockstar ηλίκη, αλλά μια συλλογική συνδημιουργία, έκφραση, διάλογο και συνεχές παιχνίδι. Η τεχνολογία παίζει το ρόλο ενός, ας πούμε, οικοσυστήματος ή ενός συνεργάτη που ακούει και προσαρμόζεται μουσικά. Αντιλαμβάνεται τι κάνει το παιδί και απαντάει με ήχο. Και όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία, μακριά από οθόνες που αποστηρώνουν τη φαντασία ή από εικονικά κοινωνικά δίκτυα που αποξενώνουν τα παιδιά από την ανθρώπινη επαφή. Στις συγχωροές, παιδιά και γονείς είναι παρόντα στο χώρο και παίζουν με το σώμα τους, τα γέλια τους και τα χεράκια τους.
0: Και ένα παιδί δεν παίζει κανένα μουσικό όργανο και σου πει δεν ξέρω μουσική, θα συμβεί κάτι μαγικό μέσα στο εργαστήρι και ξαφνικά θα νιώσει και αυτό το παιδί μέρος της μουσικής σας παρέας?
1: Στις συγχωροές δεν χρειάζεται να ξέρεις ένα όργανο. Χρειάζεται απλά να χρησιμοποιήσεις το σώμα ή τη φωνή σου. Όπως και τα αυτιά σου βέβαια, ώστε να ακούσεις τη μουσική που κάνεις με όλους τους άλλους. Η μουσική προκύπτει πηγαία από το σώμα και από τη συνεργασία με τα διαδραστικά αντικείμενα και με τα άλλα παιδιά. Έτσι κάθε παιδί, κάθε ηλικίας, με όση γνώση και αν έχει, μπορεί να πάρει μέρος στο παιχνίδι. Εμείς έχουμε φτιάξει τα διαδραστικά όργανα στις χωροές, ώστε ό,τι και να κάνει το παιδί να ακούγεται όμορφα. Για τα δικά μας ειδικά κριτήρια βέβαια. Κατά κάποιο τρόπο με τις χωροές δίνουμε στα παιδιά τα μπρατσάκια και την ασφάλεια, ώστε να αρχίσουν να κολυμπάνε μέσα στην απέραντη θάλασσα της μουσικής έκφρασης. Κόκκινη βούρα, περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους στη Μουσική Βιβλιοθήκη 23-24 Μαΐου να παίξουμε μαζί με τους ήχους.
0: Ήταν ο συνθέτης Φίβος Άγγελος Κόλλιας και μας περιμένει όλους στη Μουσική Βιβλιοθήκη και στις συγχωροές του για μουσική με AI και πάντα από την καρδιά μας. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή είναι μια μπάντα που έρχεται από τη Ρουμανία, λέγονται Φανφάρι Τζοκαλία, και τους ακούσαμε να φέρνουν στα δικά τους τα μέτρα, σε πολύ Balkan μέτρα, το θέμα του James Bond. Γιατί και αυτά γίνονται στη μουσική. Γιατί η μουσική ενώνει, γιατί τα τραγούδια ενώνουν. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Να ενώσουμε σκέψεις, διαθέσεις, ανθρώπους, καρδιές, μοναξιές, παρέες, πιτσιρίκια, μεγάλα πιτσιρίκια, αδιακρίτως ηλικίας. 5 λεπτάκια μετά τις 8 φτάσαμε στο πρωινό της Τρίτης, φτάσαμε στη 19η ημέρα του Μαΐου. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα, παιδιά.

παίζανε ανέστητα με το ζώο. Δεν λέμε πώς, δεν λέμε πού. Προσοχή στο γορί. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο.

προχή του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε καθής σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

μου στο δρόμο με ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα για το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορίλι. Αχ, αναστέναξε γιαγιά.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς είναι εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μη για το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Τούτο το δράμα στρίκλισε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα, φώναζε μάνα σαν το φουγαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία. Και για εκείνο παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γόνο.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και εμείς ευχαριστούμε, βρε Χρήστο μας, που κλείνεις τα 30 χρόνια στο τραγούδι και κάνεις μια φανταστική συναυλία στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρια εκεί στο Βύρονα. Να το έχετε στο νου σας, αρχές Ιουνίου γίνεται αυτό, η συναυλία του Χρήστου. 9-10 λεπτά και μετά τις 8 να είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα για άλλο ένα πρωινό. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, Βόλτα στο ραδιόφωνο, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιο τρόπο και αν μας ακούτε. Φτάσαμε στην 139η, 139 ημέρα της χρονιάς. Φτάσαμε στη 19η ημέρα του Μαΐου, που είναι γεμάτη ημέρες, ας πούμε. Είναι η μέρα του «Δεν ξεχνώ», τα λέγανε και τα παιδιά πριν, ο Δημήτρης και η Μικαέλα, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 του μήνα του 1919 συνέβη αυτό. Θα έχουμε κι άλλα να πούμε μέσα στην ώρα της εκπομπής. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευγενούς Άμυλας. Είναι η ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Είναι Παγκόσμια Μέρα Οικογενειακού Γιατρού. Στην Τουρκία και στα κατεχόμενα έχουν αργία, γιορτάζουν την νεολαία και τον αθλητισμό. Στο Βιετνάμ γιορτάζουν το Χο Τσι Μινχ, την επέτειο γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα του Μάλκομ X. Ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Μάλκομ X λες και καθάρισες.

Είναι και μια παγκόσμια μέρα σήμερα που μπορεί κάποιος να μην της δώσει σημασία, αλλά θα κάνει λάθος αν δεν της δώσει σημασία. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου. Και εδώ στην Ελλάδα τιμάται, ορτάζεται από το Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Κρόν και κολίτιδα, ελκώδη κολίτιδα. Προφανώς ο στόχος είναι η ενημέρωση και είναι και η ευαισθητοποίηση, γιατί δεν αφορά δύο ανθρώπους, πέντε ανθρώπους, δέκα ανθρώπους. Αυτές μόνο οι δύο νόσοι, οι νόσος του Κρόν και η ελκώδης κολίτιδα, είναι ανίατες και έχουν και παρόμοια συμπτωματολογία. 5 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν πέδες από αυτές τις δύο ασθένειες. Δεν είναι αστείο. Καθόλου.

Λοιπόν, γραπτά μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο μέσω Viber, έτσι. Το ξέρετε, οι παλιότεροι, οι πιο καινούργοι, να το μάθετε. Δεύτερο πρόγραμμα γράφεται στη θέση του παραλήπτη. Και έρχονται τα μηνύματά σας εδώ μέσω Viber, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμπιστη λέξη πρόγραμμα, να φύγουν. Να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από την Καλυθέα και το Βίρονα, την Πλατεία Αμερική, στην Αγία Παρασκευή, το Γαλάτσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τον Κολονό. Τι είναι καλή. Καλημέρα στο Πέραμα, στους Γαργαλιάνους, στη Βιέννη, την Ηλιόλουστη. Καλημέρα στο Λονδίνο. Έχουμε γίνει πολύ international. Καλημέρα στην Κο, τον Πύργο, τη Μαριολάτα τη Φωκίδα, τη Φολέγανδρο και τη Στυλίδα. Το Σκηνέ, εκεί στον Πλατανιά στα Χανιά, τη Σχοινούσα. Το Λουτράκι την Τρίπολη, την Αίγινα τη Σέρε, τη Φάκελα Ιθίου και το Γάβρο τη Καλαμπάκα των Τιμημένων. Να το και το αμύντιο που μόλις έσκασε, Μητούλα.

Αυτό είναι το τραγούδι του Κώστα Τρυπολίτη και του Γιώργου Χατζηνάσιου, έτσι όπως το πήραξαν. Η Μίκρο, η Δήμητρα Γαλάνη σταθερά εκεί, στα της Ερμηνείας. Πάμε για τίτλους. Πάμε για τίτλους. Πάμε να συνδεθούμε με Earth News Radio 105,8. Το δεύτερο να συνδεθεί. Να ακούσουμε τι γίνεται γύρω-γύρω για να επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι, για το δεύτερο ημιώρο της Βόλτας. Πάντα δεύτερο, πάντα ελληνική ραδιοφωνία. Αυτή είναι μια μελωδία του Γιάννη Τερσέν που λέγεται La Boulange.

Περισσότερες δόσεις ανά 1.000 κατοίκους από ποτέ. Και αυτό καταγράφεται και στα στοιχεία. Στον αντίποδα, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο? Είναι η Φινλανδία. Ένα τη συνεχόμενη χρονιά, οι Φινλανδοί είναι πιο χαρούμενοι. Και μετά είναι οι Ισλανδοί και μετά είναι οι Δανείοι. Το παράδοξο που συμβαίνει είναι ότι οι τρεις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο είναι και στην πρώτη δεκάδα κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εκεί υπάρχει ευκολία πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη, δηλαδή τα κράτη επιδοτούν τα φάρμακα και η πρόσβαση στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας είναι πιο σοβαρή. Δεν υπάρχει το κοινωνικό στίγμα, αυτός παίρνει ένα αντικαταθλιπτικό ή οτιδήποτε. Και επίσης δεν έχει και πολλά σκοτάδια, που γενικώς τα σκοτάδια ευνοούν την κατάθλιψη ή μικρή σε διάρκεια ηλιοφάνεια. Επίσης η συνταγογράφηση είναι ανοιχτή, είναι διευρυμένη. Έτσι. Να τα έχουμε τα στοιχεία αυτά στο μυαλουδάκι μας. Και άμα χρειαζόμαστε βοήθεια να τη ζητάμε. Ούτε ντροπή είναι, ούτε στίγμα είναι, ούτε τίποτα δεν είναι.

0: acordarte nunca.
1: Αυτός είναι ο Σταύρος Τσαντές.
0: Με quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
1: Μαζί του είναι η Σόφη Λάης.
2: Ουκαλί μου, γιορώνα, γιορώνα, τον κόσμο μας πως τον φοβάμαι.
1: Έχουν φέρει στα μέρη μας το παραδοσιακό το μεξικάνικο.

Ένα φιλί, αυτό το έγραψε ο Ρούς με τον Νίκο Μωραΐτη. Ο Ρούς έκανε και τις δεύτερες φωνές για να τραγουδήσει Χαρούλα τις πρώτες και να στείλει τα φιλιά παντού. Λοιπόν, αν πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αν πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, προφανώς η κατάσταση που μέρα με τη μέρα αλλάζει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε αναγγείλει ότι θα πατήσει ξανά το κουμπί του πολέμου. Για σήμερα το έλεγε αυτό. Χτες το βράδυ δήλωσε ότι αναστέλει την επίθεση κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. Αρχίζουν οι αναρτήσεις πάλι στα μέσα, στο Truth Social κυρίως. Αυτό είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί. Τα πυρηνικά είναι το αγκάθι της ιστορίας, το μεγάλο αγκάθι της ιστορίας, και πώς θα διατυπωθούν οι όροι που θα προκύψουν από μια κοινή συμφωνία. Αργεί, δεν το βλέπω να έρχεται άμεσα αυτό. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τα κόμματα από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει στις 21 του μηνός. Ο κύριος Τσίπρας στις 26, βγήκε και το βιντεάκι εχθές το πρωί, κυκλοφόρησε. Πράσινο φως για ιταλικές φρεγάτες, συμφωνία με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτή η ιστορία με το Ρέθυμνο και τους εκβιασμούς για τις παράνομες επιδοτήσεις. Όχι Far West, όχι μαφία. Δηλαδή οχριούν όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και διαβάζουμε στα αστυνομικά βιβλία μπροστά σε αυτά που έκανε αυτή η εγκληματική οργάνωση τα τελευταία 5 χρόνια. Καθεστώς τρομοκρατίας, εκβιασμοί, βία κατά τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών χωραφιών, και υπήρχε ας πούμε αγρότης που είπε δεν θα σας πληρώσω και του κόψαν 136 ελιές, παιδιά, με ηλεκτρικό πριόνι, μπαμ μπαμ, και δρούσαν 5 χρόνια ολόκληρα. 6 έχουν συλληφθεί, άλλοι 6 είναι για να συλληφθούν. Δεν περιγράφω άλλο.

κάτσε, γιατί έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες και πρέπει να τις ανταποδώσω. Θέλω να τις ανταποδώσω. Χαίρετε στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στην Κέρκυρα και τα Γαζάτικα. Να φύγει άλλη μία καλημέρα από την Ξάνθη να φτάσει στο Παλαιοσέλι. Χαίρετε στους Αγίους Θοδόρους στην Κόρινθο, στις Αίρες. Να φύγει καλημέρα, που λέει η Μαρία, και να φτάσει στη Σχοινούσα, στην κυρία Ποθητή. Χαίρετε στην Ολάνθη, στη Θέρμη, στο Βροχερό Αμύνταιο, στον Άσο της Κορινθίας. Καλημέρα σε σένα που φτιάχνεις τα ωραία στατυράκια. Καλημέρα στο Ντέλφ της Ολλανδίας. Να φύγει από εκεί και να φτάσει στην Ανατολή της, στην Κρήτη, στον παππού και στη γιαγιά. Ωραία και συγκινητική αυτή η αφιέρωση. Στις Αρχάνες, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στείλατε. Εντάξει. Πρωί-πρωί να στείλετε φωτογραφία με μπουγάτσες και καφέ. Τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα εδώ? Τίποτα. Απλά να το πω. Άνοιξη όρεξη, Παναγία. Λίμνης Μοκόβου, Καρδίτσα. Άγιος Βασίλειος. Έξω από την Πάτρα. Καλημέρα στη Λεωφόρο Στρατού, άλλη Θεσσαλονίκη. Άμφισα, Κύθυρα, Λουτράκη. Καλημέρα στο Κιλικείο, εκεί στο σχολείο. Σιτία, Στρασβούργο. Αγία Μαρίνα, Άγιος Νικόλαος. Λαύριο, Αράχοβα. Αίγιο, Ζάκυνθος. Βόλτα, τέλος πρώτης ώρας. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Έχουμε άλλη μια μπροστά μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, το 1999 ο Πλάτων Ανδριτσάκης έγραψε αυτό το δίσκο, έφτιαξε αυτό το δίσκο, αυτή τη μελωδία, έφτιαξε ένα δίσκο που λέγεται Ακεκέμα, ακατάληπτο, αλλά πανέμορφο. Στα φωνητικά ήταν η Μαριάνθη Σοντάκη, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Με αυτό το Ακεκέμα είπαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα της Βόλτας, στη δεύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, στη 19η του Μαΐου. Φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 139, παιδιά. 139 μέρες μέσα στη χρονιά διανύουμε. 226 έχουν απομείνει. Καθόμαστε και μετράμε αντίστροφα. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο. Ερ-Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου προγράμματος, δηλαδή απαντάει στα 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά, εδώ που έρχονται τα γραπτά μηνύματά σας. Και πολύ ευχαριστούμε για αυτή την διάδραση που συμβαίνει κάθε πρωί. Μαθαίνω τα νέα σας, μαθαίνετε κι εσείς εδώ τα δικά μου. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάτι.

Είχαμε χτες το βράδυ την απονομή των θεατρικών βραβείων Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χόρν. Είναι τα βραβεία που επιβεβαιώνουν και επιβραβεύουν τις ερμηνείες νέων ηθοποιών, αυτών που σίγουρα θα μας απασχολήσουν, σίγουρα μας απασχολούν και οπωσδήποτε θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Προς τιμήν της Μελίνας Μερκούρη το γυναικείο, προς τιμήν του Δημήτρη Χόρν το ανδρικό. Είναι οι τελετές απονομής που έχει αναλάβει πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού. Εχθές το βράδυ έγιναν στο ανακαινισμένο Ακροπόλ Παλάς και το βραβείο Μελίνα Μερκούρη απονεμήθηκε στην Εβελίνα Σουάντ, που δεν είναι μόνο ηθοποιός, είναι και καταπληκτική τραγουδίστρια. Απονεμήθηκε στην Εβελίνα Σουάντ για την ερμηνεία της στην Ορέστια. Εκείνη ευχαρίστησε τον Θοδόρο Τερζόπουλο, ευχαρίστησε τον Σάβα Στρούμπο και είπε τα ωραία της τα λόγια. Συμβολικά της το έδωσε τη χρυσή καρφίτσα, Μελίνα Μερκούρη, η περσινή νικητρία, η Μεριμινά, η οποία την κρατούσε την καρφίτσα για ένα χρόνο. Και το βραβείο το ανδρικό απονεμήθηκε στο Βασίλη Μπούτσικο, που είναι για την ερμηνεία του στον Καταραμένο Κόσμο, το έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου και της Ζούλιας Δημαντιοπούλου. Ο Βασίλης Μπούτσικος είναι αυτός που υποδίδεται το παιδί στη τηλεοπτική σειρά της Ερτένα. Και είπε αυτό το απόλυτα κατανοητό, ότι το βραβείο είναι μια επιβράβευση, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη πολλές φορές. Ευχόμαστε αυτή η βράβευση από το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής του Υπουργείου απέναντι στο θέατρο και τους ανθρώπους του. Σοβαρός, ωραίος, μετρημένος και τα είπε έτσι όπως έπρεπε τα πράγματα. Ο Βασίλης Μπούτσικος.

Το είναι το τραγούδι του Πυθαγόρα και του Στέλιου Βλαβιανού, αυτό που πρώτο είπε η Μαρινέλα, δικαίωμα για Μαρινέλα, μετά, σε λίγο, γιατί είναι η μέρα των γενεθλίων της σήμερα. Είναι χρόνος ενεστώτας και θα είναι χρόνος ενεστώτας. Είναι αυτό που διασκεύασε η Ρο, αυτό το «Γιατί φοβάσαι» ή το «Έτσι όπως το ξέρουμε, πάρε το φεγγάρι και κάνε το Βέρα μου» από την Μαρινέλα. Μέσω της Ιρούς θέλω να φτάσω στην Τάνια Τσανακλίδου, που έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Πανταζόπουλο, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε μέσω YouTube στο κανάλι της Lifeo. Η Τάνια Τσανακλίδου μιλάει για όλα, και για την απάθεια του κόσμου που την τρομάζει πάρα πολύ, για το πόσο εξαντλητική είναι η σύγχρονη ζωή, για το πόσο την έχει απογοητεύσει η πολιτική, αλλά ταυτόχρονα μιλάει και για την ανάγκη της, μας, όλων, να παραμένουμε παρόντες. Αποκαλύπτει ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από το τραγούδι. Λέει, μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω. Τώρα, αρχές Ιουνίου, συμμετέχει στο αφιέρωμα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, στο θέατρο του Λυκαβητού, και λέει ότι μετά από αυτό σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην συνεχίσει. Εγώ θα ήθελα να μην ισχύει αυτό, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει την απόφαση του. Τι άλλο λέει? Λέει πολλά. Ότι έχουμε πια φτάσει στην εποχή που φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Μιλάει πάρα πολύ ανοιχτά. Ποτέ δεν φοβάται τα λόγια της Τάνιας Τσανακλίδου. Μιλάει για τη διαφθορά, για την κοινωνική κούραση, για την απογοήτευσή της από το πολιτικό σύστημα. Τι άλλο λέει? Λέει ότι, και το κάνει πράξη, δεν είναι ότι το λέει, ότι δεν σταματάει ποτέ να πιστεύει τους νέους ανθρώπους. Λέει, τα παιδιά σήμερα είναι πιο έξυπνα από εμάς, έχουν πιο βαθιά και πιο κριτική σκέψη. Ακόμη και αν τώρα ζούμε μια τεράστια πτώση στον πολιτισμό, σίγουρα θα υπάρξει άνοδος. Μοιραία θα υπάρξει ξανά άνοδος, γιατί τα πάντα στη ζωή είναι κύκλοι. Σοφή, πάντα. Η Τάνια Τσανακλίδου.

Μ' αρέσει που έχετε, στέλνετε ήδη μηνύματα ότι διαβάσατε τη συνέντευξη, ότι είδατε και το βίντεο κτλ. Ωραίο είναι αυτό το παρεδώσει το πρωινό. Λοιπόν, ήταν το τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα, ήταν η φωνή της Τάνιας Τσανακλείου. Είναι είδηση ότι έχουμε και άλλες σε σχέση με πέρσι γαλάζιες σημαίες και άλλες παραλίες καθαρές. Στην Ελλάδα είμαστε στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. 624 παραλίες της Ελλάδας έχουν γαλάζιες σημαίες. 17 βρίσκονται στην Αττική. Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα, έχει 93 βραβευμένες ακτές. Η Κρήτη είναι βεβαίως σε περιφερειακό επίπεδο η πρώτη. Έχει 154 σημαίες, παιδιά. 154 γαλάζιες ακτές, παραλίες. Από το 1987 υπάρχει αυτό το πρόγραμμα της γαλάζιας σημαίας. Και τι είναι αυτά που φροντίζουν, τι είναι αυτά που προσέχουν, τι είναι αυτά που παρατηρούν αυτοί που αποφασίζουν ποιες είναι οι σημαίες, ποιες είναι οι παραλίες που μπορούν να πάρουν αυτή την διάκριση. Η καθαριότητα θάλασσας και ακτής, η οργάνωση της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία της φύσης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Και η πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, προσθέτω εγώ. Γιατί έχουμε πολλές παραλίες τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε όλη πρόσβαση. Δεν. Και δεν μιλάω για το Κατσάβραχο, μιλάω για την Ευθεία, που δεν μπορείς, άμα είσαι σε ένα μαξίδιο ας πούμε, να κατέβεις μέχρι κάτω. Να τα λέμε κι αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δήλωσε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο θα υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 23, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει είτε να μην υπάρχουν οφειλές από 1ου του 24 και εφεξής, είτε αν υπάρχουν να έχουν ρυθμιστεί σε έως 24 δόσεις. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent. Στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αυτό το πολύ δυνατό, αυτό το πολύ έντονο χειροκρότημα έρχεται από την πλάκα, από το ρεσιτάλ, με τις δεύτερες φωνές και τις πρώτες κάποιες στιγμές του Κώστα Χατζή. Από το ρεσιτάλ η ηχογράφηση. Ένας λόγος που το έβαλα είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλα, η πολύ ξεχωριστή Μαρινέλα της ζωής μας. Και αυτό το έχει σε όλη την Ελλάδα, που η ιστορία λέει ότι το φώναξε μέσα στην Μπουάτ η Αλίντα Μαυρογέννη, είναι αυτό που διατρέχει τις δεκαετίες και αυτό που ισχύει. Αυτό το έχεις όλη την Ελλάδα. Η Αλίντα Μαυρογέννη ήταν προσωπική φίλη και φωτογράφος της Μαρινέλας. Έχεις όλη την Ελλάδα, Μαρινέλα, σε χρόνο εναιστώτα. Αυτό το έγραψε για εκείνη η Νίνη Ζάχα.

ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα, τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν μ' άγγιξες

Τι λυγμός, τι λυρισμός, τι ερμηνείες. Τι να πεις τώρα για τη Μαρινέλα, πραγματικά δηλαδή. Τι να πεις για τη Μαρινέλα. Απλά να τριτώσει το τραγούδι με τη φωνή της. Αυτό είναι του Μάνου Κουφιανάκη και του Νίκο Γνατιάδη.

0: Έχουμε και παραγγελιές από την Αθηνά στο Δημήτρη αυτό.
1: Εσύ, εσύ.
2: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Το πρώτο μάθαμε με τη φωνή της Αδριάνας Μπάμπαλη, αυτό του Νίκου Μωραΐτη και του Στάμου Σέμψη, εδώ από την συναυλία την αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Μωραΐτη, με την εκδοχή της Γιώτας Νέγκα και του Μίλτου Πασχαλίδη, που και αυτός κλείνει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι και ξεκινώντας να τα γιορτάσει αποφάσισε να δώσει μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Μια συναυλία έγινε δύο και οι δύο έχουν γίνει τρεις. Τρεις συναυλίες, γιατί άμα ο κόσμος θέλει, όλοι θέλουν. Και βρίσκονται και ημερομηνίες και τα πάντα όλα. Λοιπόν, ανταποδίδω καλημέρες στο παλαιό καστρό της Ελασσόνας. Να φύγει μία από εκεί και να φτάσει στους Άγιους Ανάργυρους και να φτάσει στο Περιστέρι, στην Κατερίνα και στο Γιάννη. Χαίρετε στην Νέα Μάκρη και το Σύνταγμα, το Γαλάτσι, τηλεφόρο Αλεξάνδρας, το Εγάλεο, τα Κάτω Πετράλωνα και τα Πατήσια. Αυτά είναι οι γειτονιές εδώ στην Αθήνα. Και μετά να φύγουν πιο μακριά, να φτάσουν στον Οροπό, στην Θεσσαλονίκη, στην Αρώητη Αχαΐας, στο άλλη Θεσσαλονίκη, στο Ταχυδρομείο. Με ρωτάτε τι μπουγάτσα θέλω, μπουγάτσα να είναι και ό,τι να είναι. Στο Παλαιοσέλι Ιωαννίνων, στο Βέρνο, επάνω στο Βίτσι, στην Καστοριά, στην Άουσα της Σημαθίας, στο Παλαιό Καλόβα στη Σάμου, χαίρε Αθηνά, τη Ζάκυνθο, τη Λάρισα, τη Σίκινο, τον Παύλο Βιωτίας, το Λάρο στην Ελασσόνα, το Τσοτήλ στην Κοζάνη, τη Σκόπελο, τον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική. Χαίρετε στη λίμνη των Ιωαννίνων, εκεί στο μικρό το όμορφο το νησάκι. Καλημέρα στη Δορκάδα, στη Σκοπιά τη Φλόρινα στη Βροχερή, το Βόλο, τη Δράμα, τη Ζαγορά τη Μαγνησία, το Παλαιοσέλι και το Ζαγόρι παραδίπλα. Νάξο, Κάλαμο, Φλόρινα, Ανάβησο, Κασάνδρα Χαλκιδική, Νέα Καρβάλη στη Καβάλα. Χαίρετε στη Ρόδο και την Κεφαλονιά, τη Σάμο και τις Μανολάτες, το Τούρνου Μαγκουρέλετ στην Ρουμανία, τη Γαστούνη, την Τήλο, το Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Να φύγει μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου, να φτάσει στην πόλη της Μυτιλίνης. Χαίρετε και στο Αγρίνιο, χαίρετε και στη Χαλκίδα.

Στον τερματισμό, στο Φίνις, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη συνεφιασμένη Χάγη, να στείλω μια καλημέρα στη βιβλιοθήκη της Έδεσας και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη μαμά Ρένα που είναι στη Σκάλα Λακωνίας και πάει το γιο της, το Γιώργο, στον οδοντίατρο. Και το Γιώργο σκέφτομαι και τη Ρένα σκέφτομαι. Γενικώς τα παιδιά τα σκέφτομαι όταν πηγαίνουν στον οδοντίατρο. Ναι. Καλημέρα σας. Να έχουμε μια καλημέρα, να τη φτιάξουμε τη μέρα. Ακόμη και αν έχει ξεκινήσει στραβά και ανάποδα, ας κάνουμε μια προσπάθεια να τη φτιάξουμε. Αυτός είναι ο σκοπός κάθε μέρα, να φτιάχνουμε τις μέρες και τις δικές μας και των διπλανών μας. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 10 με 12 με τα πλάτη και τα αγαπημένα της. Ελπίδα Παπουτσί, Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο. Εριγκίνζο στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μουντιλινέο στο μικρόφωνο. Καλημέρα, παιδιά. Τα λέμε αύριο στις 8, πάντα μέσα από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ολοκένουργιο καλημέρα του κουτιού που λένε. Σπύρος Γραμμένος βέβαια. Όταν το ένα, όταν το άλλο, όταν το παράλληλο. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο ρόλο έχει στη ζωή μας το όταν. Πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει και εκεί το όταν, όταν δεήσει, μπορεί και να είναι αργά. Οπότε αυτή η αναβλητικότητα του όταν ας μην γίνει άλοθη. 5 λεπτά μετά τις 10. Μια μεγάλη καλημέρα. Ένα μεγάλο και ζεστό. Μας παίρνει ακόμα, δεν έχουμε ζέστες και καύσονες. Καλώς όρισμα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ που είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα. Είμαι λίγο. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Δηλαδή. Πώς είναι στη λαϊκή ο πάγκος, έλα, απλά και αγαπημένα, έλα, έτσι, σας έχω πει την αγάπη που έχω στις λαϊκές. Έχουμε αύριο εμείς εκεί στην περιοχή μας. Εδώ τώρα ποιοι είμαστε, να δώσουμε λίγο την ταυτότητά μας. Πω, διάβαζα πριν, θα σας πω μετά για τις καινούργιες ταυτότητες. Λοιπόν, η Έρη Γκίνζου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έρη, καλημέρα. Η Ελπίδα μας, η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και Άντρη Βασιλιάδου, αναγκαστικά 10 με 12, για εσάς το αναγκαστικά, μια χαρά περνάω, ελπίζω και εσείς. Εδώ στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είμαστε καλά, είμαστε. Δεν είμαστε καλά και αν δεν είμαστε, θα γίνουμε.

Τι να κάνω, είπα να βάλω έτσι κάτι, μήπως κινηθούμε λιγάκι παραπάνω, μήπως αρχίσουν σιγά σιγά να σπάνε τα άλατα, μήπως είμαστε ακινητοποιημένοι, ας πούμε, σε έναν δρόμο που έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε ρε παιδί μου, ας δώσουμε ένα ρυθμό εσωτερικό εντός του αυτοκίνητου, γιατί εξωτερικά ρυθμός δεν υπάρχει. Κάτι σας κινητοποίησε πάντως το τραγούδι, το βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και είναι μεγάλη χαρά αυτό για εμάς. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε σιγά σιγά. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα, όμως κάποιες αξίες ξεπερνούν τον χρόνο και τα όρια αυτού, εννοώ ότι ο τρόπος της επικοινωνίας μας είναι ίδιος 24 ώρες το 24ωρο. Ας ξεκινήσουμε από το Viber. Viber σημαίνει... Μας βρίσκεται πρώτα απ' όλα, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ να γίνει η αναζήτηση. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού μας βρείτε, στείλτε μας το μήνυμα. Απλά τα πράγματα και σε πρώτο χρόνο βλέπω μήνυμα και απαντώ. Από εκεί και πέρα όμως, πιο πέρα όμως, έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε ριγκίνζου στα τηλέφωνα, στις δύο τηλεφωνικές μας γραφμές, στις ωραίες, στις ανοιξιάτικες, 210-60-13-168 και 169. Πάρτε την τηλέφωνο, είναι η χαρά της να σας απαντάει και να συλλέγει τα μηνύματά σας και να μας τα μεταφέρει στο στούντιο.

0: Δεν είμαστε
1: τέλεια,
0: καλά.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν είμαστε καλά. Είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Θα γίνουμε καλά, είπαμε όσοι 12 που θα είμαστε εδώ μαζί. Ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και πω. Πόσες αναμνήσεις ήρθαν στην επιφάνεια. Είμαστε άρρωστοι με το rock and roll και. Στείλτε μου τις περιοχές σας, καλέ, όταν μου στέλνετε μηνύματα. Θα γράψω. Θα έρχονται τιμωρίες.

Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ξέρω ότι όσοι δεν ξέραμε τα λόγια έτσι όπως υπόθηκαν σε αυτήν την υπέροχη διασκευή, το είπαν στα ελληνικά, έτσι. Είναι η γνωστή και πολύ αγαπημένη θάλασσα Πλατιά. 18 λεπτά μετά τις 10 και φαντάζομαι ότι από το πρωί το έχετε ακούσει αρκετά και αρκετές φορές, ότι υπάρχει μια επέτειος. Σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, που δεν είναι άλλη από τη Μαρινέλα.

Μιχάλης Μπουρμπούλης, Γιώργος Χατζινάσιος, από εκείνο το άλμπουμ με τίτλο «Η Μαρινέλα του σήμερα». Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Χατζινάσιος με τη Μαρινέλα έδωσαν τραγούδια τα οποία κράτησαν, δηλαδή τα τραγουδάμε μέχρι σήμερα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι κομμάτι έτσι του προσωπικού μας playlist, θα έλεγα. 1978, για σκεφτείτε, βέβαια, πάρα πολλά χρόνια. Τόσα που δεν θέλω καν να τα μετρήσω, θα σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέρασε και δεν ακούμπησε ο αστεροειδής μεγέθους ίσουμε ένα-δύο σχολικά λεωφορεία, κάπου εκεί τον κόβανε, αντε ας πούμε 1,5 σχολικό λεωφορείο για να είμαστε μέσα, γιατί είναι φοβερή, ρε παιδί μου, ας πούμε. Σου λέει θα περάσει ξυστά από τη γη. Όταν λένε θα περάσει ξυστά από τη γη, εννοούν θα περάσει σε απόσταση ίση με το 1/4 της απόστασης γης Σελήνης. Ξυστά.

Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν παιδί, θέλω να σας πω, άκουγα τις ιστορίες που μου έλεγε η γιαγιά μου, αλλά και ο μπαμπάς μου, για το πώς ξεριζώθηκαν οι πόντοι από τον τόπο τους. Μια τέτοια μέρα όμως ήταν η μαύρη, η πολύ μαύρη σελίδα σε αυτήν την ιστορία, 1919, και ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις στην μνήμη όσων χάθηκαν τότε, που ήταν πάρα πολύ, γι' αυτό μιλάμε για γενοκτονία, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχω κρατήσει τον πόνο, έχω κρατήσει τις αγριότητες, έχω κρατήσει την αυτοθυσία, έχω κρατήσει την πίκρα και τον πόνο, τα οποία όσο και αν έφτιαξαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι εδώ, δεν ξέχασαν ποτέ και πέρασαν από τη μία γενιά στην άλλη. Έχουμε ξαναπεί ότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι ίσως μία μερίδα του ελληνισμού που κρατάει άσβηστο το πάθος, τη μνήμη, αλλά και την παράδοση μέχρι σήμερα σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στην καθημερινότητά του. Για όλους αυτούς λοιπόν και για εκείνη τη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη που δεν άντεξα να δω μέχρι το τέλος, το τραγούδι που θα μας πάει σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ, η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο θα υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 23 με επιτόκιο 5,8. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Να σας πω την αλήθεια και να μην μου το ζητούσατε που το ζητήσατε, λόγω του ότι κόπηκε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα το έκανα και μόνη μου. Το ένιωθα έτσι και έτσι θα γινόταν αυτό το τραγούδι του Κώστα Μπαλαχούτη και του Χρήστου Παπαδόπουλου, που γράφτηκε βέβαια για τις ανάγκες της σειράς Το Κόκκινο Ποτάμι, όπως είπαμε, ομώνυμο και το τραγούδι. Και τώρα πια μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα. Λίγα πράγματα θα πούμε. 40 θύματα μετράει η οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Υπό το καθεστώς φόβου, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, σου λέει, μέσω εκφοβισμού έπαιρναν από τους δικαιούχους αγροτικές επιδοτήσεις, βιαιοπραγούσαν και καταπατούσαν κατά κτηνοτρόφων και αγροτών και σε 5 χρόνια έβαλαν στην τσεπούλα 580.000 ευρώ. Ενδεικτική η υπόθεση των ιδίων του 2022, όπου κατάστρεψαν περίπου 400 δέντρα και αμπέλια, μεταξύ των οποίων 140 ελαιόδεντρα, αυτό το λες ύβρι, και φωτιά σε όχημα και εκβιασμοί. Και πείτε, σας παρακαλώ, γιατί θα τρελαθώ. Ήταν 3 άτομα. Άντε, σου λέω δεξιά και αριστερά, βάλε και άλλους, γιατί νομίζω έχουν συλληφθεί και άλλοι. Πες 10 όλοι μαζί, έτσι. Και δρούσαν 5 χρόνια ανενόχλητοι. Ποιος φρόντισε γι' αυτό? Πάμε στη Μέση Ανατολή. Σήμερα ζούμε την ημέρα της συμφωνίας στην περιοχή, σύμφωνα με τον Τραμπ, ενώ το Ιράν λέει θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πάντως, οι ΗΠΑ ανέβαλαν επίθεση κατά του Ιράν, αφού μίλησαν με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Και αυξάνονται οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, διότι έγινε έρευνα εκεί, οι οποίοι είναι αντίθετοι σε στρατιωτικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή. Θα μου πεις, ακούει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους? Τι ψηφίζουν, ξέρω εγώ, τι να σας πω κιόλας. Λοιπόν, Μέρκελ, τι έκπληξη. Η Μέρκελ, να ξέρετε, επικρίνει την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Σκέφτομαι τώρα τις κυρώσεις και τα μποϊκοτάζ κατά κάποιων, ας πούμε, χωρών και τα λοιπά, που λέγαμε θα γονατίσουν, θα ισοπεδωθούν, θα πέσουν στην ανάγκη μας, θα μας παρακαλάνε, θα κάνουν την προσευχή τους. Λέω, σκέφτομαι.

Ναι, βεβαίως, και ήταν το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, Όνειρα. Και βεβαίως και ήταν ο Πάνος Μουζουράκης μαζί με την Βασιλική Καρακώστα στην ερμηνεία των ονείρων. Ερμηνεία των ονείρων, τι ωραίο. Ποιος έχει σπίτι ονειροκρίτη, ποιος να έχει πια ονειροκρίτη, αφού τώρα πια γκουγκλάρεις, λέει. Νεροκρίτε σου, σελίδες ολόκληρες. Λοιπόν, μια φίλη μας εδώ λέει, μας καλημερίζει, λέει, στη Χαλκιδική εγκαταστάθηκαν από την αρχή πολύ ομογενείς πόντοι και στα περιβαλλοντικά προγράμματα κάναμε εξαιρετικές εργασίες με τα παιδιά του γυμνασίου, πάρα πολύ ωραίο αυτό, για τους χορούς, τα μουσικά όργανα και ποντιακές συνταγές. Καλά, ποντιακές συνταγές. Τώρα έχω φάει εγώ τα πάντα όλα. Λοιπόν, και μάλιστα λέει, τα παρουσιάσαμε τέτοιες μέρες και έτσι έμαθαν και οι ντόπιοι για τον ποντιακό ελληνισμό. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία σειρά εκπομπών που είχε κάνει η Ρωσαία στην ΕΡΤ. Μια έτσι περιοδία σε χωριά, σε μουσική, σε γεύσεις και βεβαίως σε έθιμα του πόντου, ήδη ποντιακής καταγωγής. Και εγώ και η Ρωσία εδώ. Λοιπόν, και είμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 10. Ναι, για πάμε σε αυτό.

μόνο που καμιά φορά όσο πιο πολύ φωνάζεις, τόσο πιο πολύ δεν σε ακούν. Είναι αυτό που λέμε φωνή βόντος εν διαρήμο. Ξέρετε από πού προέρχεται αυτή η φράση? Από τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, που ουσιαστικά περιγράφει το κήρυγμα του Ιωάννη του Προδρόμου στην έρημο της Ιουδαίας. Βέβαια, σημαίνει κάποιον που φωνάζει στην έρημο, υποδηλώνοντας βέβαια την ματαιότητα μιας προειδοποίησης ή συμβουλής που πέφτει στο κενό και δεν ισχυοκούγεται, ακούεται από κανέναν. Η φράση αναδεικνύει την αδιαφορία ή την απομόνωση ενός μηνύματος, παρόλο που αυτό μπορεί να είναι ορθό ή σωτήριο. Πώς γίνεται όλοι μαζί να κλείνουν τα αυτιά σε κάτι ορθό ή σωτήριο? Τέλος πάντων, στην πιο λαϊκή εκδοχή του, είναι αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά: στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα.

0: θα έχω δύο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Λοιπόν, ο Σασμός με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Νίκο Τερζή έδωσαν τραγούδια. Έδωσαν τραγούδια τα οποία χαιρόμαστε να τα ακούμε. Και ξεκινάω με «Καλημέρα που φεύγει προς κάθε κατεύθυνση». Βύρονα, Κορυδαλό και Σαντορίνη. Σαντορίνη. Αγρίνιο, Πετροκέρα στα Θεσσαλονίκης. Βγήκαν τα κεράσια, παιδιά, λένε πανάκριβα. Καλημέρα στον Άλυμο, στη βροχερή Κοζάνη και την Ικαριά. Το πίθιο της Ιτία Αντιστελίδα, Αγριά Βόλου και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Καλημέρα στην Ιθάκη. Ιθάκη. Ποιος δεν θέλει την Ιθάκη του. Καλημέρα στην Λάρισα. Τώρα υπάρχει μια διαδρομή εδώ, παιδιά. Από Λάρισα Καρδίτσα και. Κάνουμε ένα έτσι και πάμε Λαμία. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα. Καλό δρόμο πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται στο δρόμο για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ενώ στο τιμόνι. Λοιπόν, 14 αστικό, Καβάλας, Καβάλα και Λέστερ, όλα αυτά μαζί με το δεύτερο πρόγραμμα γίνονται μια οικογένεια. Καλημέρα στο Γαλάτσι, την Κόρινθο, τη Γαστούνη, την Κυψέλη, το Συννεφιασμένο, Ηράκλειο, το ξαναείπα, όχι. Παραλία Σύνης, στον περιηγητή της Αττικής, Μέτρα του Κρυονέρη, καλημέρα στο Λουτράκι, Αγία Παρασκευή και Σέρες, στον φίλο που ταξιδεύει προς Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Καλό δρόμο, παιδιά, καλημέρα Περαία, Πολύγωνο, Χολαργό, Βόλο και Οροπό και Παλιοσέλη. Ιωαννίνο και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη, Συννεφιά και εκεί. Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Βύρονας Άλυμος, Καστοριά, Καλοχώρη Θεσσαλονίκης και Βέρνο Ιβίτσι, επίσης Καστοριάς, Αμαλιάδα και Τρίπολη.

0: Βέβαια, όταν είναι Μάιος, εύκολα λες όταν θα έχει φύγει ξαφνικά το καλοκαίρι. Εντάξει. Όταν είναι Σεπτέμβριος, δεν το ακουμπάς αυτό. Λες πω. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 11. Ολοκληρώνουμε δηλαδή πρώτη ώρα εκπομπής.
1: Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
0: Προς αποκατάσταση της ισορροπίας, καταλαβαίνετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 6 λεπτά μετά τις 11. Τραγούδι πρωτό ερμηνευμένο από την Δήμητρα Γαλάνη. Εδώ ήτανε ο Γιώργος Περής και ήταν Κάρτο μαζί. Και πάμε μαζί στις 12. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που συνεχίζουμε ακάθεκτη με την επικοινωνία μας. Χαίρομαι που ανταλλάσσουμε απόψεις. Χαίρομαι που έχουμε μνήμες που έχετε και εσείς, μάλλον και προσθέτετε στις δικές μας για όσα είπαμε για την γενοκτονία των Ποντίων. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα και στο χωριό μου εκεί στην Νόη της Κοζάνης. Νόη Κοζάνης, γενέτειρα Χρύσανθου. Οι Πόντιοι ξέρουν καλά, αλλά και όχι μόνον οι Πόντιοι, έτσι. Λοιπόν, και εκεί ας πούμε κάθε καλοκαίρι. Κάθε Αύγουστο που είναι το πανηγύρι, βλέπω αυτό που σας έλεγα πριν, ότι από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, αλλά με καρδιά παιδιού, συνεχίζεται η αγάπη στο τραγούδι, στο χορό, αναλύωτη όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να συνεχίσει αυτό. Και ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα. Ποιοι είμαστε εμείς? Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, η Έρη Γκίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Άντρη Βασιλιάδου στα μεγάλα σ' αγαπώ. Εντάξει, ψέματα. Ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος είναι, αλλά πήρα λίγη δόξα και εγώ τι να κάνω.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή, είναι φωτιά. Απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου

0: Απ' την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε στον απόϊχο του διαγωνισμού της Eurovision και επειδή με ρωτάτε έτσι, ακριβώς έτσι όπως κάθονται οι φίλοι, πίνουν καφεδάκι και συζητάνε, με ρωτάτε ποιο τραγούδι μου άρεσε. Εντάξει, εννοείται ότι βγάζω εκτός συναγωνισμού το δικό μας και της Κύπρου. Γιατί όταν υπάρχει το συνέστημα στη μέση, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Είναι, το πάει αλλού. Λοιπόν, θα σας πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας πω. Είναι ένα τραγούδι το. Ο οποίο τέλος πάντων δεν πολύ συζητήθηκε κιόλας πριν, αλλά πήρε πάρα πολύ καλή θέση. Έκανε και αυτό τη δική του έκπληξη και καλά έκανε. Είναι το ιταλικό τραγούδι, παιδιά. Στον απόϊχο λοιπόν του διαγωνισμού, και αφού με ρωτάτε, αυτό το τραγούδι θα σας πω ότι μου άρεσε. Είμαι και λίγο παλιακιά, ξέρετε εγώ, και η Ιταλία έκανε την έκπληξη με ένα τραγούδι κάπως ρετρό, έτσι, με μια διάθεση νοσταλγίας, με μια γλύκα. Και επιτέλους, ρε παιδί μου, ήταν ένα τραγούδι, πώς να το πω τώρα, που έκανε ησυχία, που δεν έκανε θόρυβο. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-13-168 και 169, πάρτε μας, έρη μας. Αλλιώς θέλετε μήνυμα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Πώς να σας φέρω αντίρρηση τώρα, έλεγα να το παίξουμε αύριο, αλλά όχι, τώρα. Τόσα μηνύματα στο Viber, χαίρομαι βέβαια γιατί υπάρχει μια ταύτιση. Μιλάω πάντα για το ιταλικό τραγούδι, έλα. Σαλ Νταβίντσι λοιπόν, πώς να σας χαλάσω εγώ το χατήρι, ποια είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ.

Λοιπόν, του 25 το τραγούδι, τίτλος άλμπουμ Ανάμεσα, Νίκος Πορτοκάλογλου και στους στίχους και στη μουσική, και μαζί του βέβαια ήταν η Μυρτό Βασιλείου. Ήθελα να σας πω κάτι. Ήθελα να σας πω, ναι, χθες είχε το στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ, είχαν καλεσμένη τη Λένα Διβάνη. Βρείτε το στο ΕΡΤΦΛΙΞ και δείτε τα όσα είπε εκεί η αγαπημένη συγγραφέας. Γιατί ήταν ωραία και γιατί ήταν, τα είπε απλά και κατανοητά, και βέβαια ήταν, ό,τι είπε ήταν, είχε να κάνει και με το γιατί ως λαός ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ, γιατί ως λαός απογοητευόμαστε τόσο εύκολα, τι είναι αυτό που μας ρίχνει τόσο πολύ, τι ταπεραμέντο είναι αυτό, αν το έχουμε μόνο εμείς. Νομίζω ότι το τοποθέτησε βέβαια πολύ στον Νότο αυτό όλο, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Μίλησε για το πώς είναι οι άλλοι λαοί, από πού ξεκινούν οι διαφορές και οι παθογένειες, ναι, κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Είχε πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει. Σας καλώ να το δείτε. Έχω καιρό να αλλάξω ταυτότητα. Έχω καιρό μπροστά μου, έλεγα. Μέχρι να λήξει τέλος πάντων η προθεσμία. Λοιπόν, στις 3 Αυγουστού λήγουν οι παλιές. Θα είναι χαλασμένες από εκεί και πέρα, και οι νέες ταυτότητες, να ξέρετε, όταν βγουν, δεν έχω καμία όρεξη να πάω να βγάλω καινούργια ταυτότητα, αλλά πρέπει. Θα έχουν παιδιά ημερομηνία λήξης οι νέες ταυτότητες. Γιατί μια ταυτότητα να έχει ημερομηνία λήξης? Μετά από 10 χρόνια θα πρέπει να ξαναβγάλουμε. Σε δουλειά βρισκόμαστε. Τι θα αλλάξει δηλαδή σε 10 χρόνια? Κάτσε να ζούμε σε 10 χρόνια έτσι όπως πάμε. Σωστό και αυτό.

0: au fond du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο που μπορούμε να το βαφτίσουμε άνετα πρώτο τελευταίο της εκπομπής της σημερινής. Πόσο έχει πάει ο μήνας, 19, πω, παιδιά. Λοιπόν, τελική ευθεία. Πάμε για καλοκαίρι σιγά σιγά. Πάμε για Καβάλα. Καλημέρα στην Καβάλα, την Πάτρα. Επίσης, στο κορίτσι εκεί στη Μεσίνη που πάει με τον παππού. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που δίνεις. Πάνε στο χωριό έξω από τη Μεσίνη για να φυτέψουν ντομάτες, αγκουράκια, μελιτζάνες και καρπούζιες. Και μας ακούνε και τους καλημέρα. Έχω και εγώ τέτοιες αναμνήσεις, ξέρεις, από το δικό μου τον παππού. Και πολύ συγκινηθήκα τώρα. Παιδιά, δεν είχα καλύτερο από όταν ακουμπούσε ο παππούς. Και εγώ το έκανα βέβαια. Το φιλαράκι στην ντομάτα και μύριζε αυτή η γνωστή μυρωδιά, ξέρετε, της τέλειο. Καλημέρα στην Καλλιμασιά, Χιού, Χασιά και Αγρίνιο και Κοζάνη. Λοιπόν, καλημέρα στο Καβούρι, Λίντς Δράμα Σέρες με ζεστό ήλιο εκεί. Στο φίλο που πάει για Εύβοια, Παιανία και Γάλεο και συννεφιασμένη και σκονισμένη Ιερά Πέτρα. Καλημέρα στις Σέρες, στη Λαϊκή 3,20 με 4 ευρώ το κιλό. Για τα κεράσια λέω, εγώ τα έβρικα 7-8 κάπου εκεί, όχι στη Λαϊκή όμως. Καλημέρα στην Κέρκυρα, το Χαλάνδρι, Κολωνάκι, Γουριώτισσα, Ροδίτσα, Λαμίας, Εξάρχεια, Χαϊδάρη, Θεσσαλονίκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα χέρια της δικαιοσύνης, οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που έκανε εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές στην Κρήτη. Στο μικροσκόπιο όλη η οικογένεια, τρία από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Την προσοχή των πολιτών για παραπλανητικά μηνύματα που αφορούν δίθεν κλίσεις της τροχέας εφιστά η ελληνική αστυνομία. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Και να το που μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 11. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ απλά και αγαπημένα. Και η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια ακριβώς και απαράλλαχτη, όπως λένε. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το διάβασμα. Μπορεί, σου λέει, το διάβασμα να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα, διότι το περισσότερο, ξέρετε, πρέπει να συνοδεύεται με το καλύτερα. Γιατί άμα είναι να ζω, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια αλλά βασανισμένος, τι να το κάνω. Το διάβασμα, λοιπόν, μπορεί να μειώσει το στρες, να μας απομακρύνει για λίγο από τον συνεχή θόρυβο της καθημερινότητας και να προσφέρει έναν τρόπο στήριξης χωρίς οθόνες. Εκεί, ξέρεις, κάποιος τους πιάνει πανικός. Άμα δεν έχουν οθόνη μπροστά τους, σου λέει πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Επίσης, οι άνθρωποι που διαβάζουν συστηματικά βιβλία φαίνεται ότι μπορεί να ζουν περισσότερο, σύμφωνα με έρευνες. Η συχνή ανάγνωση ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, κατάθλιψης και μοναξιάς όσο μεγαλώνουμε. Η έρευνα έδειξε όσοι διάβαζαν βιβλία για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα έζησαν κατά μέσο όρο σχεδόν 2 χρόνια περισσότερο από όσους δεν διάβαζαν, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας τους. Ενδιαφέρον είναι ότι η επίδραση αυτή στο προσδόκιμο ζωής δεν φάνηκε εξίσου ισχυρή σε όσους διάβαζαν μόνο εφημερίδες ή περιοδικά. Όταν καθόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, απαιτείται συνήθως βαθύτερη συγκέντρωση, πιο παρατεταμένη προσοχή και πιο ενεργή συμμετοχή από ότι όταν διαβάζουμε μικρότερα άρθρα. Θα επανέλθω.

Λοιπόν, μένουμε στο θέμα βιβλίο και μακροζωία, έτσι. Είπαμε τι είπαμε, είπαμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει τέλος πάντων η ανάγνωση του βιβλίου, όμως όχι των περιοδικών ούτε των εφημερίδων, διότι είναι διαφορετική, είναι διαφορετική, πώς να το πει κανείς, είναι ο τρόπος και πες το σωστά, η συγκέντρωση που χρειάζεται, ναι, αυτό. Πώς θα κάνουμε όμως το διάβασμα καθημερινή συνήθεια που έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτό? Λίγα λεπτά, σου λέει, την ημέρα αρκούν για να δημιουργηθεί συνήθεια. Ένα καλό σημείο εκείνης είναι 10 με 20 λεπτά την ημέρα. Παιδιά, τι είναι 10 με 20 λεπτά την ημέρα τώρα? Πάμε να το ξεκινήσουμε, πάμε όλοι μαζί. Διαβάστε μαζί με τον πρωινό καφέ. Καλά, αυτό είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας, ειδικά αν είσαι εργαζόμενος, εν πάση περιπτώσει. Μαζί με τον πρωινό καφέ, στις μετακινήσεις, μέσα στο μετρό και αυτά. Ας το τηλέφωνο λίγο. Πάρε ένα βιβλιαράκι μαζί ή πριν από τον ύπνο. Χαλάρωση, ωραία. Όχι με την οθόνη που σου ταράζει τα πάντα. Λοιπόν, να έχετε πάντα μαζί σας ένα βιβλίο. Έτσι μπορείτε να διαβάσετε λίγες σελίδες όσο περιμένετε σε ουρές, στο διάλειμμα της δουλειάς ή στο μεσημεριανό σας. Και αν το δοκιμάσουμε, θα έχουμε αποτελέσματα και τότε θα μπορείτε όσο περιμένετε σε ουρές, στο διάλειμμα της δουλειάς ή στο μεσημεριανό σας. Και αν το δοκιμάσουμε, θα έχουμε αποτελέσματα.

Λοιπόν, να πω μια καλημέρα. Θα πω μια καλημέρα. Πρέπει να σας πω ότι τα έχω κάνει θάλασσα σήμερα με τα μηνύματα. Έχω πολλά αναπάντητα. Εντάξει. Τους φίλους μας τους αγαπάμε έτσι όπως είναι. Θέλω λοιπόν την ανοχή σας, τη συγχώρεσή σας γι' αυτό. Καλημερίζω Μαραθώ Καμπό, Αίγιο, Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας, Σύρο, Πέραμα, Άργος, Βάμπαχ, Κρόκο Κοζάνης, Κοζάνη, Πάτρα, Λαύριο, Πεδίο, Νάριο, Σεγάλεο, Καλυθέα, Νέα, Ρεδεστό και Ανάβησο, Φρουσούν, Αργολίδας και Δράμα και Τύρναβο. Επίσης, Παλαιόκαστρο Έλασσονας, Καλυμασιά Χίου, αυτό το είπα, δεν θυμάμαι τώρα τι είπα. Αυτά, προς το παρόν αυτά, αυτά. Χειρότερα δεν θα μπορούσα να τα έχω πάει σήμερα, πραγματικά. Δεν πειράζει, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα.

Στην αναζήτηση έτσι καλών ωραίων ειδήσεων θα σας πάω μέχρι την Σύρο για πολλούς λόγους και λίγους ακόμα. Οι παραλίες είναι δημόσιος χώρος ανοιχτός και φιλόξενος για όλους, ρωτάμε. Θα έπρεπε, απαντάμε. Ο Δήμος Σύρου λοιπόν, Ερμούπολης, έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες του νησιού με στόχο να είναι έτοιμες ως τα τέλη Μαΐου, ενώ ψηνοείται της θερινής περίοδου. Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις ξεχωρίζει η τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη σκιά στις παραλίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν ξέρουμε ότι έχουν γραφτεί κεφάλαια πάνω στο θέμα ξαπλώστρα και ομπρέλα. Η Σύρος λοιπόν αποτελεί ένα από τους δήμους που έχουν επενδύσει συστηματικά στη δωρεάν παροχή σκιάς στις παραλίες, αναδεικνύοντας. Άκουγα δηλαδή τώρα, σου πουλάω σκιά, ρε φίλε. Λοιπόν, αναδεικνύοντας στην πράξη ότι η ποιότητα της παραλιακής εμπειρίας δεν πρέπει να είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα. Παράλληλα, να πούμε κι άλλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος έχει αναπτύξει και συνεχίζει να το κάνει και να ενισχύει υποδομές για άτομα με αναπηρία, με διαδρόμους πρόσβασης, αλαξιέρες αμαία, ειδικές τουαλέτες, καθώς και συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. Που τι κάνουν όλα αυτά, επιτρέπουν σε συμπολίτες και επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν ισότιμα το μπάνιο τους. Χίλια μπράβο, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται κι αλλού. Στην αντίληψή μου έπεσε η Σύρος αυτή τη στιγμή και για τη Σύρο μιλάω.

0: Κοίτα να δεις τώρα που φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς γιατί η παρέα σας πραγματικά, ειδικά μέσα από τα μηνύματα, είναι ανεκτίμητη. Ανεκτίμητη βέβαια και η συνεισφορά στην επικοινωνία μας της Έρης μας. Έρη Γκίντζου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Εντάξει, εκπομπή αν δεν υπάρχει χόλυψης εννοείται ότι δεν βγαίνει. Άρα ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας και την Ελπίδα Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, και χωρίς παραγωγό δεν βγαίνει η εκπομπή εδώ που τα λέμε. Εκτός αν παίζεις μόνο τραγούδια, αλλά δεν θα είναι λίγο ανιαρό, δεν θα είναι λίγο μονότονο, δεν θέλουμε και μια φωνή να μας μιλάει, θέλουμε. Από τις 10 ως τις 12 λοιπόν η φωνή ήταν της Άδης Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και έρχεται άλλη φωνή τώρα να ξέρετε, αυτή της Ελένης Γιαννοπούλου που θα είναι στην παρέα μας ως τις 2 το μεσημέρι. Όμως πριν την Ελένη μας έχουμε νέα ελληνικά. Πάμε να κάνουμε μάθημα, πάμε να μάθουμε τα νέα ελληνικά τραγούδια μας. Πάμε να δούμε και σήμερα ποια είναι η πρόταση από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Το έχουμε παίξει ήδη και με χαρά θα το ακούσουμε για μία ακόμα φορά. Μινάς Πασπαλάς και Αμφιβολίες. Νομίζω το παίξαμε χθες ή προχθές. Χθες νομίζω. Μα είναι τόσο ωραίο. Και ξέρετε πότε θα το ξανακούσετε? 8 παρά 5. Στο τέλος δηλαδή της εκπομπής του Ξενοφών Ταραράκου. Να είμαστε καλά. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Να τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά για χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Στον κόσμο του Μινά Πασπαλά θα μπούμε τώρα, που διαβάζω ότι η μουσική του συνδυάζει τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία. Και όντως, αυτό κάνει. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια λοιπόν. Αυτές είναι οι Αμφιβολίες.

0: σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ανοιξιάτικο το βρήκατε, ανοιξιάτικο το ξεκίνημα και ας λέει ότι τελειώνει ο κόσμος. Βέβαια πριν πέταγαν και σύννεφα μπαλόνια στον ουρανό μας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, καλώς σας βρήκαμε. Έτυχε με δύο τραγούδια του Σταύρου Σιόλα να ανοίξει η αυλή αυτής εδώ της εκπομπής. Το πρώτο με τη Βιολέτα Ίκαρη, το επόμενο με το Γιάννη Κότσιρα και ευτυχώς επίσης αυτό το τέλος του κόσμου είναι σχηματικό. Άλλωστε το λέει πολύ καλά και ο στίχος, κάθε φορά λέει που τελειώνει ο κόσμος. Κάθε φορά που εμείς ξεκινούμε έρχονται τα τραγούδια στο μυαλό, έρχονται τα τραγούδια πολύ απαιτητικά, θέλουν να τα μοιραστούμε, θέλουν να έρθουν να σας συναντήσουν έως εκεί που βρίσκεστε κι εσείς. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα, αν μας ακούτε εδώ είστε συντονισμένοι και απέναντί μου σήμερα προχωράμε με ελπίδα. Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η σταθερή μας αξία απαντά σε εσάς στο 210-60-13-168-9. Η Έρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη ομάδα μας στο Viber. Τα μηνύματα ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Και σε λίγο θα βρείτε και την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Μπορούμε να επικοινωνούμε και από εκεί. Αν είστε συνδεδεμένοι και με το Facebook του δεύτερου, αν μας στείλετε μήνυμα στο Messenger, θα το δούμε και αυτό. Αυτά τα εισαγωγικά, αυτά της επικοινωνίας, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η 19η μέρα του Μάη είναι εδώ και είναι Τρίτη. Άλλα τελειώνουν, άλλα ξεκινούν, άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται, όπως στη ζωή δηλαδή. Έτσι και οι εκπομπές. Καλώς σας βρήκαμε.

Ζωντανή σαν από θαύμα και από το θάνατο ξύστα. Και τι τραγούδι κι αυτό. Το λέω γιατί είχα κάποιο καιρό να το ακούσουμε μαζί παρέα, να το μοιραστούμε μαζί. Και θυμήθηκα ξανά αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους που έφτιαξε ο Μανώλης Φάμελος και όλη αυτή την ορμή που έδωσε στην ερμηνεία της η Νατάσα από Φίλιου. Αυτό ήταν το «Όλα είναι μπροστά» και αξίζει πάντα να έχουμε κατά νου κάτι τέτοια λόγια, ότι προχωράμε μπροστά, αλλά ότι για να φτάσουμε ως εδώ και για να προχωρήσουμε έχουμε ξεφύγει από πολλά και έχουμε καταφέρει επίσης πολλά. Εκεί νομίζω ότι είναι η δύναμη αυτού του τραγουδιού. Τώρα έχω να σας πω ότι χτες ξυστά περάσαμε από την καταστροφή της ανθρωπότητας. Εντάξει, δεν το λέω σοβαρά. Το λέω γιατί διαβάζω ότι ένας αστεροειδής στο μέγεθος περίπου 2 σχολικών λεωφορείων πέρασε χτες πολύ πολύ κοντά από τη Γη, περίπου στο 24% της απόστασης που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη, 2,5 φορές πιο μακριά από το ύψος που κινούνται εκείνοι οι φοβεροί και τρομεροί δορυφόροι που μας συνδέουν τηλεπικοινωνιακά και μετεωρολογικά. Λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο πάνω από αυτούς πέρασε ο αστεροειδής. Δεν κατάφερε να μπει στην ατμόσφαιρα της Γης, συνεπώς δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, ούτε σύγκρουσης, ούτε έκρηξης. Αλλά με αφορμή αυτό οι επιστήμονες λένε ότι πολλά είναι τα ουράνια αντικείμενα που περνούν έτσι ξυστά από την ατμόσφαιρα της Γης, και ότι ένα αντικείμενο σε μέγεθος ας πούμε ενός αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, αλλά σχεδόν πάντα τη γλιτώνουμε, και αναπτύχθηκαν και μέθοδοι ώστε να εντοπίζονται και όλα αυτά τα ουράνια σώματα τα οποία στριφογυρνάνε γύρω μας και που παλιότερα περνούσαν απαρατήρητα. Τα καταφέραμε και πάλι, γλιτώσαμε, δεν υπάρχει κίνδυνος στη γειτονιά μας, στη γειτονιά της Γης, και προχωράμε ακάθεκτη. Το τέλος του κόσμου μόνο στα τραγούδια. Όπως πριν με τον Γιάννη Κότσιρα, όπως τώρα με τον Παύλο Παυλίδη.

Και αυτό ήταν ο Παύλος Παυλίδης και αυτό ήταν το τέλος του κόσμου και να δούμε πού θα πάει το επόμενο τρένο. Σε λίγο θα πέσει σε μας εδώ η μπάρα, αυτή που σταματάει και τα τρένα. Θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων για το σύντομο διάλειμμα και μετά θα περάσουμε απέναντι στο επόμενο ημίωρο. Τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio, οι οποίοι φανερώνουν ότι το τέλος του κόσμου δεν θα έρθει από αστεροειδή, είμαι σίγουρη σχεδόν, θα τα καταφέρουμε μια χαρά μόνοι μας. Άλλωστε το βλέπουμε, το διακρίνουμε πάρα πολύ καλά όλο αυτό τον καιρό, αυτή την ιστορική στιγμή, αυτή την ιστορική περίοδο που εμείς ζούμε, αλλά και με όλα όσα μας έχει διδάξει η ιστορία τον προηγούμενο καιρό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το προσπαθούμε όσο μπορούμε για να το τελειώσουμε αυτό τον κόσμο και όχι όμορφα. Διαβάζω ότι η Αμερική ανέστειλε τις επιθέσεις στο Ιράν γιατί το ζήτησαν οι χώρες του κόλπου. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί και πόσες συμφωνίες και πόσα έχουν πέσει στα τραπέζια. Το τρενάκι αυτό που θα μας πήγαινε μακριά δεν έχει και πολλά καύσιμα. Η ακρίβεια όσο κρατούν, όσο διαρκούν όλα αυτά, συνεχίζεται και διαβάζω ότι πιθανώς να έχουμε και καινούργιες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Τίποτα. Μόνο με τα πόδια πλέον. Μόνο με τα πόδια. Και έρχεται εδώ η αγαπημένη Πάτι Σμιθ, που χάρισε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, όπως είπαν εκείνοι που την παρακολούθησαν πριν από μια-δυο μέρες την Παρασκευή στο Λυκαβητό. Και διασκευάζει... Α, μισό. Tears for Fears διασκευάζει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λίρας, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, όλη η οικογένεια, 3 από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο. Αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Η όποια μετακίνηση υλοποιείται στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, τα επιρροτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, μια που λέγαμε για αστέρια και για αστεροειδείς πριν. Τα ρωτήσαμε κιόλας και μας είπαν αυτά που έγραψε και κατέγραψε στους στίχους της η Ρίτα Αντωνοπούλου, τα τόσο όμορφα, η οποία τα ερμήνευσε κιόλας, πάλι σταυρός κιόλας στη μουσική. Είναι η μέρα του σήμερα, τουλάχιστον αυτή στην πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, προχωράμε, έχουμε και αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται τώρα απέναντί μου και μας φροντίζει. Η Αριγκίντζου σταθερή απαντά στις τηλεφωνικές σας κλήσεις με το δικό σας τρόπο. Και εγώ απαντώ, όπως και όταν μπορώ, στα μηνύματα και τα λόγια που έρχονται σε Viber και Facebook. Και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, πέραν όλων των άλλων, σήμερα είναι και μια πολύ πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμάς και για τον ελληνισμό γενικότερα. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν 19 Μάη του 1919, όταν ξεκίνησε μια πολύ σκληρή φάση, η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Τι λέγαμε πριν για την ιστορία και πως δεν αλλάζει εύκολα ο κόσμος, αντιθέτως εύκολα καταστρέφεται. Λοιπόν, εκεί στα εδάφη της Μικράς Ασίας ζούσε ένα πραγματικά πολύ εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού, εκεί στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και ξεκίνησε η φάση της γενοκτονίας, και ήταν γενοκτονία, θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Ήταν ένα προμελετημένο σχέδιο, το οποίο το έφεραν εις πέρας έτσι με συστηματικότητα, και βασανιστήρια και ξεριζωμός και κακουχίες και πείνα και δίψα και στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Υπολογίζονται ότι από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν, και όλα αυτά στο πλαίσιο της τότε Οθωμανικής εκαθάρισης. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τη Eurovision, έτσι, γιατί τα συνδέω αυτά, γιατί τώρα έρχεται ένα τραγούδι το οποίο θα μιλήσει και για τα δύο, και το ξέρετε όλοι μα όλοι πάρα πολύ καλά.

Ναι, λοιπόν, φυσικά και ήταν η Κλαβδία και αυτή ήταν η Αστέρο Μάτα, η συμμετοχή ελληνική πέρσι, με την καλή και την ωραία της θέση, με την ποντιακή καταγωγή της Κλαβδίας και με αυτό το τραγούδι που άντλησε την έμπνευσή του από τον πόνο και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου και κάπως έτσι γνωστοποιήθηκε αυτό και στην Ευρώπη, έστω και μέσα από έναν διαγωνισμό, αλλά τόσο μεγάλο διαγωνισμό. Αυτή ήταν η Αστέρο Μάτα, έφερε ξανά στο προσκήνιο και τη λέξη Τζιβαέρη, μια λέξη που εμείς όλοι την έχουμε αγαπήσει πολύ, γιατί κουβαλά μέσα της έτσι μνήμη λαϊκή. Ρωμάτα έφερε ξανά στο προσκήνιο και τη λέξη Τζιβαέρη, μια λέξη που εμείς όλοι την έχουμε αγαπήσει πολύ, γιατί κουβαλά μέσα της έτσι μνήμη λαϊκή.

Θέλουμε να την ακούσουμε τώρα σε αυτό το μικρασιάτικο μυρολόι που έχει και ρίζες από τον Πόντο, που πραγματικά τοποθετεί αυτή τη λέξη πολύ πολύ ψηλά και μας κάνει να τη θυμόμαστε πάντα. Έρχεται η Εστούδια Ντίνα, η ορχήστρα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, έρχεται και η Γλυκερία και έρχεται και αυτό το παραδοσιακό, το μικρασιάτικο με ρίζες από τον Πόντο και τα δωδεκάνησα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και όπως ακούσατε και καταλαβαίνετε από τα χειροκροτήματα, ένα live διαδέχτηκε ένα άλλο live, μια ζωντανή ηχογράφηση μία ακόμη. Πριν είχαμε την Γλυκερία και την Εστουδιαντίνα, στο Τζιβαέρι βεβαίως, και αμέσως μετά το γλυκύτατο, το τρυφερό και ευαίσθητο ξενάκι του Σταύρου Κουγιουμτζή, ζωντανή ηχογράφηση από την τότε επανεμφάνιση της Ελένης Βιτάλη, ύστερα από χρόνια απουσίας από τις μουσικές σκηνές, τότε από το αερικό, το τότε ήταν η αρχή της χιλιετίας, το 2000. Και πόσο χαίρομαι μαζί σας που έχουμε και ρεπορτάζ, όταν προλαβαίνω και διαβάζω για θέματα επίκαιρα, τότε πολύ το χαίρομαι και το μεταφέρω. Φίλοι από το Ρέθυμνο μας είπε ότι σήμερα η ορχήστρα Εστουδιαντίνα παίζει εκεί, παρέα με εξαιρετικούς ερμηνευτές, εξαιρετική μουσική και σε αυτή την ορχήστρα, ανάμεσα στους μουσικούς και ο γιος της. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, καλή συναυλία να έχετε. Ένα τραγούδι για τους ξένους ήταν αυτό που προηγήθηκε, αλλά εδώ σε αυτή τη γη είμαστε για να συναντιόμαστε, το λένε και οι ποιητές. Μανώλης Λιδάκης, τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, που αντλεί έμπνευση από ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, γνωστά όλα αυτά, πασίγνωστο και το τραγούδι και πάντα αγαπημένο.

Είναι και αυτός ένας τρόπος, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να εξηγήσουμε την προέλευση αυτού του κόσμου. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας και μια που μιλήσαμε για αυτή την τόσο ιδιαίτερη μέρα για όλο τον ελληνισμό, αξίζει νομίζω να αναφερθώ και στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ και στα ξεχωριστά αφιερώματα που παρουσιάζει με σπάνιο πραγματικά οπτικο-ακουστικό υλικό. Το αρχείο της ΕΡΤ και τα αφιερώματα τα οποία αναρτώνται και στον ιστότοπο της ΕΡΤ αλλά και στη σελίδα του αρχείου της ΕΡΤ στο Facebook καθημερινά. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζεται μια εκπομπή παραγωγής 2011 που μιλά και τιμά ακριβώς αυτό, τη μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τίτλος της εκπομπής «Μνήμη μου σε λένε Πόντο, προσφυγικός ελληνισμός». Μια εκπομπή σε σκηνοθεσία Κώστα Χαραλάμπους που είχε παρουσιαστεί πριν από 16 χρόνια. Αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες του ξεριζωμού των προσφύγων, στην άφηξή τους εδώ στην Ελλάδα, στην αποκατάσταση των πληθυσμών και βέβαια στην καθοριστική συμβολή των προσφύγων, το ξέρουμε όλοι, στην οικονομική, κοινωνική και κυρίως στην πολιτιστική ανάπτυξη αυτής της χώρας. Έφεραν όλο αυτό το πλούτο εκείνων των περιοχών, έτσι τον αριστοκρατικό τους τρόπο εδώ, παρά τις τόσο δύσκολες, τις τόσο αντίξωες συνθήκες. Σήμερα λοιπόν μια τέτοια εκπομπή στα ξεχωριστά αφιερώματα από το αρχείο της ΕΡΤ, αναζητήστε τα. Κλείνουμε την ώρα με τη φωνή του Βασίλη Σκουλά. Η ωραία μελωδία του Μιχάλη Νικολούδη από την Αιωλία, ο Γιώργος Πολυμενάκος στους στίχους. Τίτλος του τραγουδιού «Ο τόπος» και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Αφρός των Ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εμείς δεν αργήσαμε, νομίζω. Έτσι, ακριβώς την ώρα μας, 8 λεπτά μετά τη μία, δείχνει αυτή τη στιγμή το ρολόι. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι και εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα των ήχων, υπέροχη Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μόλις μου έφερε και τα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα, έχω συγκεντρώσει κι εγώ αρκετά από το Viber και από το Facebook. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εμάς δεν νομίζω να μας έφερε ούτε η Ανατολή ούτε η Δύση. Τα τραγούδια μας ξανάφεραν, τα τραγούδια και η παρέα. Και τι ωραίο ντουέτο αυτό που με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με την έμπνευση του Κωνσταντίνου Βίτα, η Δήμητρα Γαλάνη ενώθηκε ξανά με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου. Του Κωνσταντίνου Βίτα ήταν βεβαίως η διασκευή. Πάμε για τα μηνύματά σας, πάμε για τα λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μεγάλη καλημέρα στέλνω σε Λουτράκι, Λάρισα, Δεσκάτη Γρεβενών, Γλυφάδα, Κρανίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Αμπελάκια της Λάρισας, στο φίλο Κροατή που είναι καθοδόν από τα Γιάννενα προς το Μέτσοβο. Καλό δρόμο να ευχηθώ. Το ίδιο ισχύει και για το φίλο που ταξιδεύει από Αθήνα προς τη Δεσκάτη Γρεβενών. Καλημέρα και προσοχή και καλώς να φτάσετε και εκεί. Επίσης, στην Τρίπολη, τα Ηλίσια, σε δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή, στο Λαύριο, στο Πλατήκαμπο στη Λάρισα, στο Χρυσό των Σερών, στο Γαλάτσι, στην Καστοριά, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Καρδίτσα, στο λίγο πιο μακρινό Λίτζ, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στο Ρέθυμνο, ξανά στο Λουτράκι, στο Μάτι, στην Καλυθέα, τη Λάρισα, τον Εύωσμο, την Πτολεμαΐδα, τα Σπάτα, το Μεταξουργείο, την Κεφαλονιά. Έχω κι άλλα, αλλά σιγά σιγά να ακούσουμε και τραγούδια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας έως τις 2 να τα αναφέρουμε όλα, ελπίζω. Πάμε σε αυτό το ολοκένουργιο, το οποίο όμως βασίζεται στα παλιά. Ένα σπουδαίο τραγούδι με καινούρια, έτσι, ηχητικά ρούχα.

Είναι τόσο όμορφο πραγματικά που αυτό το τραγούδι επέστρεψε σε αυτή την εποχή, έτσι φρεσκαρισμένο, για να το μάθουν και άλλοι όσο το δυνατόν περισσότεροι και νεότεροι στις ωραίες διασκευές. Αυτό είναι το προνόμιο, αυτό είναι το ευτύχημα. Λοιπόν, ένα παλιό τραγούδι που έγινε καινούριο, ένα πολύ όμορφο ελληνικό τραγούδι που είχε πρώτο παρουσιαστεί στην ταινία Λόλα. Φαντάζομαι τη θυμόσαστε την ταινία Λόλα, τότε που έλαμπε η Τζένι Καρέζη μέσα από τα Σπρώμαυρα Φιλιά, που λέει και ένα άλλο τραγούδι. Σταύρος Ξαρχάκος και Βαγγέλης Γκούφας, οι δημιουργοί. Και τώρα αυτό το τραγούδι επιστρέφει. Είχε δοκιμαστεί ως ντουέτο ανάμεσα στο Σταύρο Ξαρχάκο και στην Ηρωσαΐα, με διαφορετική ενορχήστρωση και παλιότερα. Τώρα εδώ η διασκευή του Paper Cut, η δική του εκδοχή. Εξαιρετικός δημιουργός, με εξαιρετικές διασκευές και όλες ο Paper Cut, όποτε τις εφαρμόζει. Και ένα τραγούδι το οποίο μόλις μας ήρθε με αυτόν τον τρόπο και θα περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο που έρχεται, θα έχει τίτλο «Μαζί» και θα φέρει την υπογραφή του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου μαζί με εξαιρετικούς στιχουργούς. Ήταν και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Γιατί να φύγεις, έλεγε στο τέλος ο Σταύρος Ξαρχάκος, γιατί να φύγεις όντως, εκτός αν υπάρχει ένας πραγματικά πολύ σοβαρός λόγος, ένας λόγος σχεδόν υπαρξιακός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Ύστερα από τη Χάρη Αλεξίου και από τον Λέξ και το δικό τους Φύγε, ήρθε αυτό το τόσο όμορφο, το τόσο χρωματιστό τραγούδι, η πρώτη επαφή που είχαμε με το πολύ ωραίο συγκρότημα των Minor Project και κυρίως με τον Στάθη Δράκο, τον frontman και συνθέτη του συγκροτήματος, ο οποίος παραμένει και επιμένει και μας χαρίζει και πολύ όμορφα τραγούδια. Αυτό το είχαμε ακούσει και στα ελληνικά με τον Στάθη Δράκο και τη Δήμητρα Γαλάνη και τους στίχους του Νίκου Μωρέιτη, και το ακούμε συνεχώς σχεδόν τη δικιά τους εκδρομή. Εδώ, έτσι όπως το είχαμε πρώτο ακούσει, In Colors ο τίτλος του τραγουδιού. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι πολύ πολύ φρέσκο, πολύ πολύ καινούριο και κρατάει και αυτό το νησιώτικο αεράκι που, αν το διακρίνατε, το είχε και το προηγούμενο τραγούδι. Και έχω να σας πω ότι έτυχε σήμερα το τραγούδι που θα έρθει να είναι και η επιλογή των νέων ελληνικών, του ενθέτου δηλαδή που ακούτε το πρωί και το απόγευμα και που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης, αλλά αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το άκουσα και από την εκπομπή της Άντρης Βασιλιάδου. Έτυχε να το έχω διαλέξει και εγώ, γιατί όχι να το ακούσουμε ξανά, είναι και καινούριο και πολύ πολύ όμορφο. Είναι ο Μινάς Πασπαλάς και οι δικές του αμφιβολίες.

0: σήμερα, ρε εσύ. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Αυτά ήταν ο Μίνας Πασπαλάς, τι όμορφο που ήταν. Νομίζω ότι μου απευθύνθηκε και προσωπικά εκεί στο τέλος. Είπε, έλα Ελένη, ξέρεις κανένα κόλπο για να πετάξουμε ψηλά? Τα μόνα κόλπα που ξέρουμε εμείς και που φαντάζομαι ξέρει και εκείνος είναι η μουσική. Και δεν θα έχουμε τραγούδι μέχρι τους τίτλους, γιατί θα το διακόψουμε. Ένα πολύ ωραίο ορχιστρικό θέμα του Γιώργου Καζαντζή, η δικιά του Παλήρια, μέχρι να έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων από το Earth News. Από το Earth News Radio. Να ενημερωθούμε εν συντομία και να επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ζεύγος μοιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας από το Δικαστικό Συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί το ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο Αμερικανικός στρατός. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώση σε γκρεμό. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Το γλέντι θα σχολιάσει τώρα. Αν πρόκειται για γλέντι, θα σχολιάσει σε 25 λεπτά από τώρα, όταν θα κλείσει ο κύκλος αυτής εδώ της εκπομπής, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε, νάτι πάλι, Χάρης Αλεξίου, παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, σε ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο, σε ένα αφιέρωμα που είχε γίνει στο Μάνο Λουίζο το 2007, σε αυτά τα καράβια του Σαλίτες, η στίχη του Φόντα Λάδη. Τα καράβια αυτά, όπως ακούτε, δεν σταματάνε, όχι σαν κάτι άλλο που τα σταματάνε μεσοπέλαγα, όπως το στολίσκο της αλληλεγγύης στο Διεθνή, που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας και που οι Ισραηλινοί τον σταματούν, εκείνοι που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και που οι απέναντι το χαρακτηρίζουν, τα χαρακτηρίζουν όλα αυτά ως επικοινωνιακά σόου. Τα καράβια εκείνα δυστυχώς τα σταματάνε, τα δικά μας ταξιδεύουν να πάρουμε και τα απαραίτητα σύνεργα για το ταξίδι με καράβι, κάποτε, μπορεί και τώρα.

Και αυτό ήταν ο υπνόσακος. Έχει καθιερωθεί να το λέμε sleeping bag, αλλά δεν το δέχτηκε αυτό ο Άλκης Αλκαίος που έγραψε τους στίχους. Υπνόσακος λοιπόν. Ο Μπαμπιστόκας έβαλε τη μουσική και φυσικά το τραγούδισε κιόλας. Έτσι για να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τα καλοκαίρια. Ελάτε να πάμε ξανά στα δικά σας λόγια και στα δικά σας τα μηνύματα. Αρκετοί είναι στο δρόμο σήμερα, αυτό διακρίνω, και μας ακούν από τους δρόμους. Χαιρετισμούς πολλούς στο φίλο που είναι καθοδόν και ταξιδεύει από Θεσσαλονίκη για τον Πελεκάνο της Κοζάνης, και σε άλλους φίλους ακροατές που ταξιδεύουν από τα Τρίκαλα για τη Θεσσαλονίκη. Ζητούν και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να πω ότι τα δικά μου τραγούδια είναι προγραμματισμένα καθημερινά, κρατάω όμως τα όμορφα τραγούδια για τις μέρες που θα έρθουν. Εδώ μεταξύ, αν το θέλετε πάρα πολύ, μπορείτε να το ζητήσετε και στις επόμενες εκπομπές, μπορεί και να σας κάνουν το χατήρι. Επίσης πολλούς και θα έρθουν. Εδώ μεταξύ, αν το θέλετε πάρα πολύ, μπορείτε να το ζητήσετε και στις επόμενες εκπομπές, μπορεί και να σας κάνουν το χατήρι.

Καλκίδα και στο ολίγον μακρινό Σίνφιλτ της Αγγλίας. Έχω κι άλλα προς το τέλος της εκπομπής, γιατί τώρα έρχεται ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα μόλις για 120 δολάρια, αρκετά παλιά, αρκετές δεκαετίες πριν, αλλά με το που θα το ακούσετε θα καταλάβετε πόσο διαχρονικό είναι και πόσο ευχάριστα ακούγεται μέχρι σήμερα. Για 120 δολάρια ηχογράφησαν οι Dire Straits το Sultans of Swing και το ακούμε τώρα να μας δώσει και ρυθμό για τους δρόμους.

Αυτά ήταν τα μεγάλα λόγια που τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιώργος Καραδήμος και Νίκος Μωραΐτης, η δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Εμείς δεν θα σταθούμε στο αν είναι μεγάλα ή μικρά τα λόγια σας. Στο μόνο στο οποίο θα σταθούμε είναι ότι είναι υπέροχα και ότι μας δίνουν έτσι αυτό τον ενθουσιασμό και τη φόρα να συνεχίζουμε ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται ο κύκλος μίας ακόμη εκπομπής. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω σε φίλους από τη Ραφίνα που περιμένουν να πάνε στην πανέμορφη Άνδρο. Με το καλό και γρήγορα τους εύχομαι. Επίσης, καλό μεσημέρι ξανά στο Λουτράκι, στο Χαλκούτσι, στη Βούλα, στη Νέα Καριά της Καβάλας, στη Νέα Ερυθρέα, στη Μήλο, τη Λάρισα, το Κρόκο της Κοζάνης και στο φίλο που μας ακούει κάθε μέρα από το Όσλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το επόμενο τραγούδι όμως θέλουμε να ταξιδέψει μέχρι τη Χίο. Μια φίλη της εκπομπής μας το θύμισε πριν από κάποιο καιρό από εκεί και λέω να το ακούσουμε τώρα που ήρθε η ώρα. Από τα τελευταία και πολύ συγκινητικά της Μαρίζα Ζαριζού, και αν δεν σε δω ποτέ, ο τίτλος.

0: αδιάφορα όλα.
1: Λίγο πικραμένο αυτό το τραγούδι από τη Μαρίζα Ρίζου, «Κι αν δεν σε δω ποτέ». Και όπως λέει και η ίδια με το απαράμιλο χιούμορ της, ούτε και εκείνη δεν ξέρει πώς το έγραψε, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικό φωνητικά και δεν ξέρει αν στο live θα τα καταφέρνει. Εγώ νομίζω ότι μια χαρά τα καταφέρνει η Μαρίζα Ρίζου σε ό,τι και αν κάνει, και κάπου εδώ και κάπως έτσι εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Βάνα Δαφέρμου, που έρχεται όταν το ρολόι δείξει 2, δηλαδή σε 4 λεπτά από τώρα. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο μας και που συνηθίζω να τον λέω Γιώργο, αλλά όταν βγαίνουμε στον αέρα τον λέω Κώστα, όπως είναι το όνομά του κανονικά. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο λοιπόν για τη φροντίδα των ήχων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και είμαι σίγουρη ότι την ευχαριστούν πολύ και οι ακροατές. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αν όλοι είναι εντάξει, αύριο στις εβδομάδες στα μισά θα είμαστε και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 12. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα σας. Πριν φύγουμε, ας ακούσουμε ένα πριν με τη Ματούλα Ζαμάνη. Για χαρά από μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άρε χρόνε αλήτη που ανθρώπους και αγάπες σκορπάς, τα γράψε η Ελίνα Νικολακοπούλου, τα τραγούδησε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη με τη μουσική του Νίκου Αντύπα. Αυτό ήταν το διθέσιο, με αυτό ξεκινήσαμε την παρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2 10 60 13 168, και 9 οι γραμμές επικοινωνίας. Βάνα τα φέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Είπαμε πάντα το Viber του Δεύτερου στη διάθεσή σας για να μας γράψετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μαρινέλα, 19 Μαΐου του 1938, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα, που τραγούδησε διαφορετικά μουσικά είδη με την ίδια επιτυχία σε όλα. Τη χάσαμε πρόσφατα από κοντά μας, 28 Μαρτίου του 2026, και ακόμα μας πονά. Νίκος Αντύπας και εδώ, και Ελίνα Νικολακοπούλου στη γυάλινη καρδιά.

με την τεράστια έκταση της φωνής της, τη μοναδική της χρειά και την τεχνητή ωριμότητά της, τραγούδησε συνολικά 68 έτη από το 56 έως το 2024, 25 Σεπτεμβρίου του 2024, επί σκηνής υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, κατέρευσε. Την χάσαμε, η φωνή της θα είναι πάντα εδώ για να μας θυμίζει μια μεγάλη πορεία μιας μεγάλης φωνής.

Η αγάπη μας, το τραγούδι που έγραψαν ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Νίκος Βρετός, και το τραγούδισε εδώ η Μαρινέλα. Στη δεύτερη φωνή ήταν ο Μανώλης Λιδάκης, που τον χάσαμε και αυτόν πρόσφατα, 26 Φεβρουαρίου του 25, και τον ακούμε εδώ να τραγουδά ένα από τα τραγούδια του που εγώ πολύ τουλάχιστον αγάπησα, του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου, το «Ούτε που ρώτησα».

Το τραγούδι των Σουγιούλ Σαγελάριου Γιανακόπουλου, έτσι όπως το διασκεύασε στο σήμερα ο Στέλιος Τσουκιάς, ο οποίος αύριο, μεθαύριο μάλλον, 5η και 21 Μαΐου, θα δώσει τη δική του παράσταση στο Ήλιον Πλάς και θα παρουσιάσει και τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Στη Δύση». Εδώ είναι ένα τραγούδι που το έχει πρωτοτραγουδήσει βέβαια η Τζέν Καρέζη, το έχει ξανατραγουδήσει η Ρωσαΐα, αλλά εδώ είναι σε μια τρίτη του εκδοχή με το remix από τον Paper Cut και είναι το «Δεν έχει αρχή». Το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα.

Η φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου, η βαθιά χαρακτηριστική φωνή του σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από την Ιεροσαία και τον ίδιο, με το remix του Pepper Cat και με το, από το άλμπουμ Μαζί, που πρόκειται να κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ από το Σταύρου Ξαρχάκου. Το αναμένουμε με αδημονία πραγματικά να ακούσουμε τι καινούριο έχει να μας πει στο σήμερα ο Σταύρος Ξαρχάκος. Μια αρχική ιδέα είναι η διασκευή αυτού του τραγουδιού. Και πάμε να σας πούμε για αυτή την ωραία συναυλία που γίνεται αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Εγάλεο, όπου η Ένωση των Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και πολλαπλές αναπηρίες και το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ηλίου μας προσκαλούν σε μια καλλιτεχνική βραδιά. Όλοι μαζί, μια αγκαλιά για τα διαφορετικά παιδιά είναι ο τίτλος της, και μαζί με τα παιδιά τραγουδούν ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Θοδωρής Κοτονιάς, ο Νίκος Πλιός και η Σαβέρια Μαριολά, που θα την ακούσουμε εδώ να τραγουδά Πέτρο Δουρδουμπάκη και Χριστίνα Ιακώβου, και ένα λησμονό δεν έμαθα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι κάτι στιγμές που σε βρίσκουν τις νύχτες. Όλα στέκουν και λες πως σταθήκαν κι οι δείχτες. Κι αν οι ώρες χτυπούν σαν σφυριά σε αμμόνια, οι στιγμές δεν περνούν μα κρατάνε αιώνια. Αναμνήσεις παλιές σαν τις φλόγες σε καίνε. Σε κυκλώνουν σκιές κι όλα γύρω σου φταίνε. Σου μιλάνε φωνές με παράξενες λέξεις.

στιγμές που δεν έχεις κουράγιο. Σε τσακίζει το χτες, σε φοβίζει το αύριο. Τώρα λες θα καθώ κι η ανάσα σου πάβει, κι είσαι σε ένα βυθό βουλιαγμένο καράβι. Στο κενό περπατάς, τρέχει γύρω σου κόσμος. Σε κοιτούν, τους κοιτάς, δεν σε βλέπουνε όμως.

Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τώρα τον ήχο. Τα χαιρετίσματα έρχονται να σας βρουν στην Καλλιθέα, που σας έλειψε η φωνή του Κώστα Καράλη. Να τα ακούσαμε παρέα το τραγούδι του Τάκη Μπουγά και του Γιάννη Καλαμίτση με τη φωνή του Κώστα Καράλη. Τα χαιρετίσματα στα Γρεβενά, στη Μεσίνη, στην Κεσαριανή, που δεν σας άρεσε αυτή η διασκευή που βάλαμε, σε άλλους άρεσε, γούστα είναι αυτά, στους Μολάους, στην Λεωφορό Αλεξάνδρας, στην Νέα Καριά Καβάλα, στο Κηλικείο, στο Λουτράκι. Δεν έχω προλάβει να δω ακόμα τα περισσότερα από τα μηνύματά σας στο Viber, αλλά θα τα δω. Και μια και μιλήσαμε λίγο πριν για την νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, έχουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτή τη δουλειά. Η Ρωσαΐα και ο Μπαμπιστόκας τραγουδούν παρέα, Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και Σταύρο Ξαρχάκο Junior, γιατί έπαιζε στο πιάνο μια μελωδία ο γιος του Σταύρου Ξαρχάκου, και τη μελωδία αυτή την ενσωμάτωσε σε αυτό εδώ το τραγούδι που έχει τους στίχους της Ρόζας Θεοτόκη και είναι ο τίτλος του «Ταξίδι για το Σάντα Φε».

Ταξίδι για το Σανταφέ, Μπαμπιστόκα, Σιρό, Σαΐα, είπαμε Σταύρος Ξαρχάκος και Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ και Ρόζα Θεοτόκη στους στίχους, και πάμε να σας πούμε και για αυτή την συναυλία που θέλουμε πολύ να την στηρίξουμε και εμείς, να τη στηρίξετε και εσείς, 24 Μαΐου δηλαδή αυτή την Κυριακή στην Τεχνόπολη είναι αυτή η συναυλία η αφιερωμένη στην ασφάλεια των τεχνικών και στον Γιώργο Αρτόπουλο, που συμμετέχουν η Μελίνα Ζλανίδου, η Μυρτώ Βασιλείου, η Φωτεινή Δάρα, η Δραμαμίνη, η Μαρία Κελαϊδόνη, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Γιώτα Νέγκα, ο Απόστολος Ρίζος, το Σφάλμα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Τσομπαναρεύ, τα Υπόγεια Ρεύματα, η Λοκομόντο, η Σανταζίνια και ο Γιώργος Νταλάρας, που θα τον ακούσουμε εδώ να τραγουδάει παρέα με τον Θοδωρή Κοτονιά από τα 20 χρόνια με Βάρκα την Καρδιά. Τα 20 χρόνια του γιόρτασε ο Θοδωρής Κοτονιάς με πολλούς καλεσμένους φίλους, συναδέλφους που ήρθαν να τραγουδήσουν σε αυτή τη γιορτή του μαζί. Εδώ τραγούδησαν παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι του Σταύρου Κουιουμτζή, Όταν Ανθίζουν Πασχαλιές. Μαζί θα τα ακούσουμε και εμείς. Να σας πούμε ότι αγαπάμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας και θέλουμε πάρα πολύ την ασφάλειά τους, και γι' αυτό σε αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης θα θέλαμε να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Είπαμε, γίνεται 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη, αφιερωμένη στο Γιάννη Αρτόπουλο, για την ασφάλεια των τεχνικών που πολλές φορές ρισκάρουν και τη ζωή τους ακόμα.

Τα χαιρετίσματά μας και στο παλαιό Καρλό Βασισάμου, στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, στο Αγρίνιο, την Παντάνασα του Ηρακλείου, αυτή την εκκλησία που για να πας από Ηράκλειο στο Ρέθμινο περνάς οπωσδήποτε μπροστά της, και στον Οροπό και στο, σε εσάς που πάτε να πιάσετε δουλειά τώρα, στο Μεευτήριο που δουλεύετε, στην Άμφισσα, στην Επανομή, στο Νέο Καστροϊμαθίας, μεγάλη παρέα και σήμερα.

Και μια μέρα σαν σήμερα, ήρεμα δεν ξύπνησε κανείς, ήταν 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Νουρπόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού εντός εισαγωγικών αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, των Αγγλογάλων, των Ιταλών και των Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 υπολογίζονται οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο του 16 έως το 23, σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Μια πραγματική γενοκτονία που δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε ποτέ.

ξέρω πως όλοι την θυμάστε αυτή την ημερομηνία, την τραγική ημερομηνία, όπως και όλες τις ημερομηνίες που αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή. Από αυτήν εμπνεύστηκαν πολλοί καλλιτέχνες και βέβαια πρώτος και καλύτερος ο Απόστολος Χαλδάρας. Και ο Πυθαγόρας εννοείται στους στίχους, εδώ η Χάρης Αλεξίου τραγουδά «Δυο παλικάρια από τα Ευαλή». Και έγραψαν το έργο «Μικρά Ασία».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζουν ο Αγαμέμνων και ο Πατρίκιος. Να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1962 η Μέρλιν Μονρό τραγούδησε το Happy Birthday στον Τζον Κένεντι. Οι Dire Straits κυκλοφόρησαν το Sultans of Swing. Και το 1935 έφυγε και ο Λόρενς της Αραβίας. Και να πάμε για φινάλε, να ευχαριστήσουμε την Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο, να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Κρόκο της Κοζάνης, στην Μύκονο και από όπου αλλού μας ακούτε. Ευχαριστούμε και την Ερικίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Αύριο όμως στις 5 το απόγευμα ο Μιχάλης Γελασάκης θα έχει καλεσμένο του το Δημήτρη Παπαδημητρίου με αφορμή την ανοιχτή συναυλία που θα δώσει στη Ρωμαϊκή Αργορά και έρχεται ζωντανά στο στούντιο του Δεύτερου αύριο Τετάρτη και 20 Μαΐου στις 5 να μιλήσουν και για αυτή τη συναυλία αλλά και να σχολιάσουν 10 δικά του τραγούδια. Ένα από τα δικά του τραγούδια είναι και αυτό που ακούμε εδώ στο φινάλε, το παραδοσιακό με τη διασκευή του Δημήτρη Παπαδημητρίου και την Ελευθερία Ερβανιτάκη να τραγουδά «Σαν την αγάπη την κρυφή». Εμείς τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή ήταν η κάθοδος των Μυρίων, Μαρίλια. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Το συγκρότημα κάθοδος των Μυρίων. Έτσι, από Θεσσαλονίκη, φίλοι μας εκεί. Χαιρετίσματα πολλά να στείλω. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ακριβώς 3 και 6, πάει προς 7. Ακριβώς δηλαδή, για να σας πω, καλώς ήρθατε στις ροκ συναστροφές.

Lady Fantasy από τους Camel. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε ήδη στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί έρχονται διάφορα χιουμοριστικά είδη. Αλλά υπάρχει και το Viber, μην το ξεχνάτε. Το Viber, για όσους ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα γίνει το θαύμα. Τι μου γράφει ο Θανάσης? Ό,τι διαβάζω, το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω όσα δεν διαβάζω περισσότερο. Θανάση, να είσαι καλά.

Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας στο Leeds, στην Ελβετία. Σε εσάς που μας ακούτε εκτός Ελλάδος, μέσα από το γνωστό κόμβο rteco.gr. Εκεί ακούτε τις εκπομπές μας σε πραγματικό χρόνο και υψηλότατη ποιότητα ήχου, θα έλεγα. Εκεί όμως υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Τώρα είπαμε σαν χθες. Μου φαίνεται ορισμένα τώρα, εντάξει, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ξέρετε, ζουν και με τις αναμνήσεις, λένε πολλές φορές. Αλλά σαν χθες μου φαίνεται που ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Κότσιρας, ξεκίνησε και έχει φτάσει τώρα στα 30 χρόνια με 2 συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη, 8 και 9 Ιουνίου, Δευτέρα και Τρίτη, με καλεσμένους στις 8 του μήνα τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και σε 9 του μήνα το Μίτλο Πασχαλή, την Ελένη Σαλιγοπούλου και το Φίβο Δελιβοριά. Να του στείλω τουλάχιστον άλλα 30 και πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιάννη Κότσιρα, που δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αυτό είναι γνωστό, αλλά είναι και ένας σπουδαίος άνθρωπος με δράση και κοινωνική. Ξέρω πως δεν θέλει ο ίδιος να λέγονται όλα αυτά, δεν πειράζει, δεν τα λέει εκείνος, τα λέμε εμείς. Discover.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο. Καρόξινα αστροφές. Αναβλήθηκε, λέει, η επίθεση στο Ιράν. Ακούω στις ειδήσεις, ακούω από το πρωί. Αναβάλλεται η επίθεση, πέφτει το βαρέλι. Πέφτει το πετρέλαιο, η τιμή. Σχεδιάζει η επίθεση, ανεβαίνει η τιμή. Δηλαδή, ανάλογα με το τι ανακοίνωση γίνεται, ανεβοκατεβαίνει σαν θερμόμετρο η τιμή του πετρελαίου. Μακάρι να μην γίνουν καθόλου άλλες επιθέσεις, μακάρι να σταματήσουν οι πόλεμοι και αυτά, ή εν πάση περιπτώσει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα το βάλουν και αυτό στο προκαθορισμένο στοίχημα. Σήμερα επίθεση 2 απόδοση, αύριο επίθεση 1,5 και πάει λέγοντας. Γιατί όλα είναι χρήμα, δεν είναι? Εκτός από τα δοκάρια στο γρασίδι που περιμένουν τα παιδιά.

Σας ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε. Ό,τι προλαβαίνουμε το απαντάμε. Και βέβαια από τη σελίδα της εκπομπής μας υπάρχουν και ερωτήσεις που γίνονται και διαμορφώνονται. Ό,τι μπορούμε το απαντάμε άμεσα. Αλλιώς, αλλιώς αργότερα, σε έτερο χρόνο που λένε. Λέει πώς κάνουν συζητήσεις. Εκεί ξέρετε που κάνουν καμιά φορά. Στην τηλεόραση μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο καθένας. Γιατί ο καθένας θέλει να πει το δικό του. Και λένε. Αλλά αν καταφέρει κάποιος και πει. Λέει μισό λεπτό, θα σας απαντήσω αργότερα σε αυτό. Μην τα ρωτάτε όλα μαζί, θα σας απαντήσω αργότερα. Περνάει το αργότερα, μαζί και δύο κότερα, που λέει και το γνωστό αυτό, το τσιτάτο, και δεν έχει απαντήσει. Λέει, μα δεν μου απαντήσατε. Λέει, τι με ρωτήσατε. Το έχει ξεχάσει και ο ίδιος αυτό που ρώτησε εδώ μεταξύ. Και ο άλλος αυτό που απάντησε κτλ. Τα δοκάρια στο γρασίδι περιμένουν τα παιδιά. Έχω και την αγγλική εκδοχή του.

0: Derek and the Dominos η ηχογράφηση, που είναι και ο Άλμαν μαζί, που είναι βέβαια ο Κλάπτον στις κιθάρες. Έτσι, αυτό που τέλειωσε, Λέιλα στην πραγματική, στην αληθινή, στην αυθεντική ηχογράφηση αυτή, που τελειώνει όπως τελειώνει και δεν κόβεται όπως κόβουν σε κάποια έτσι ραδιόφωνα που έχω ακούσει, κάπου στα 3 λεπτά, 4 λεπτά, επειδή σταματάει, ας πούμε, το γρήγορο που λένε και παίζουν τα υπόλοιπα. Χαμογελάει η Μαρίλα Γεροντίδη, ήταν μαζί μας και είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς στην τεχνική επιμέλεια. Σε λίγο έρχεται εδώ για τα περαιτέρω Σιδέρης Πρίντεζης, που σημαίνει η εκπομπή του, το κλειδί του Σόλ. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Όχι, τουλάχιστον πριν παίξουμε και αυτό.
1: Βάς!

Thrax Punks βεβαίως, αυγερινός. Να στείλω χαιρετισμάτα στους φίλους μου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Σε όλους και όλες σας που αυτή την ώρα επικοινωνείτε μαζί μας, γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων στο Viber. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Στο κηλικείο εκεί στο Λουτράκι, στους φίλους μας και σε άλλα κηλικεία. Είναι γνωστό αυτό, το έχω πει το έργο πώς παίζεται. Αυτό βάζουμε υπεύθυνους κηλικείων να ακούνε το δεύτερο πρόγραμμα. Γενικά, όχι την εκπομπή μας μόνο. Γενικά, ξεκινώ το πρωί, μετά. Το άσχημο είναι ότι κλείνει στις 8 το βράδυ το κηλικείο. Οπότε μετά οι βραδινοί συνάδελφοι, ξέρω εγώ, η Έλενα, ο Κώστας, ο Μαΐδης, ο Τσάμπρας. Εντάξει, παιδιά, βρείτε άλλο θέμα. Εμείς έχουμε βρει τα κηλικεία. Χαιρετίσματα πολλά να στείλω στους φίλους μας στο Βόλο, σε όλο το νομό εκεί, στη Μαγνησία, στους φίλους μας, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ θερμά και συνεχίζουμε με αυτό.

Να τη σας έλεγα, ο Μιχάλης μου γράφει «Καλό απόγευμα από το κηλικείο μας στην Αριστοτέλους». Είπαμε όλοι μαζί εδώ. Όμως πρέπει να φύγω τώρα. Εκτός θεματικού πρόπτου, αύριο στις 3 θα είμαστε εδώ ξανά στο δεύτερο. Δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο από το υπέροχο αυτό με το οποίο θυμόμαστε πάντα, όπως θυμάται και εκείνος, αυτά που λέει. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
5: Ναύουσα, όμπεσενε, Ναύουσα, όμπεσενε.
4: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα, 5 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια και είναι ένα ορχιστρικό θέμα του Γιάννη Ιωάννου με τον τίτλο In the Greek Mountains, το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Στα ελληνικά βουνά δηλαδή, παραπλήσιος είναι και ο τίτλος από το επόμενο CD μάλλον. Θέλω να πάρω τα βουνά, ο τίτλος του, πριν από 20 και κάτι χρόνια κυκλοφόρησε. Θεόδωρος Θεοδωρίδης έχει γράψει, ο Θόδωρος Βαλσαμίδης τραγουδά και αν αλλάξαμε αιώνα.

Μίκης Θεοδωράκης, Στάσος Λιβαδίτης, ο Γρηγόρης Μυθικότης τραγούδησε την Δραπετσόνα. Από εκείνον είχαμε μάθει και την άπονη ζωή, όπως και τη φτωχολογιά ή το στα χέρια σου μεγάλωσαν. Τα δύο τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευθέρη Παπαδόπουλου όμως, και τα δύο αυτά τραγούδια τα έχει γραφήσει ο Γρηγόρης Μυθικότης στην Κολούμπια, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα στην Οντεόν Παρλοφόν. Και λέω, αφού ακούσαμε τον Γρηγόρη Μυθικότη στη Δραπετσόνα, να ακούσουμε το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα στην άπονη ζωή.

μετά από την άπονη ζωή του Σταύρου Ξερχάκου και του Λευθέρη Παπαδόπουλου, η άπονη καρδιά του Δήμου Μούτση και του Νίκου Γκάτσου με τον Σταμάτη Κόκοτα. Και είναι αρκετά χρόνια μετά που ο Δήμος Μούτσης άρχισε να τραγουδάει εκείνος τα τραγούδια του για παραπάνω από έναν δίσκους, και πολύ καλά έκανε βεβαίως, και ένα από αυτά είναι η Απολογία.

Στο ενέχειρο του 1983 ο Δήμος Μούτσης είχε γράψει και τα τραγούδια τα οποία ερμήνευσε ο ίδιος, ενώ δύο χρόνια πριν στο Φράγμα του 1981 είχε συνεργαστεί στους στίχους με τον Κώστα Τρυπολίτη. Και από μια βραδιά του δευτέρου προγράμματος στον Ιαννό, ένα αφιέρωμα στον Κώστα Τρυπολίτη, ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδά εδώ Δήμο Μούτση και Κώστα Τρυπολίτη, Ερινούλα μου. Μέχρι του στήλου των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

πατάω στα καρφιά και στις φωτιές κοιμάμαι. Κι από τις μνήμες τη θηλιά, ό,τι με έσφιξε βαθιά, μονάχα αυτό θυμάμαι.

Έχουμε ξαναναφερθεί στο άλμπουμ αυτό με τον τίτλο «Φυτίλι», και από εδώ, από το άλμπουμ αυτό, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το τραγούδι «Ατλαντίδα» του Γιώργου Καγιαλίκου και του Ηλία Μάστορη, και ήταν ερμηνεία από τον Μπαμπιστόκα. Συνήθως μπροστά από την Ατλαντίδα έχουμε το «Χαμένη Ατλαντίδα», όμως στη συνέχεια «Χαμένη είναι η αγάπη». Σταύρος Ξαρχάκος, Ματθαίος Μουντές, Νίκος Ξύλουρης.

Σταύρος Ξαργάκος, Ματθαίος Μουντές, Νίκος Ξυλούρης. Χαμένη αγάπη, ένα τραγούδι που ακούγονταν στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ Έρωτας και Επανάσταση το 1978. Ωστόσο, 5 χρόνια πριν, το 1973, ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον Νίκο Ξυλούρη θα ξανασυναντηθούν στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, στην τηλεοπτική σειρά «Οι Έμποροι των Εθνών», από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, και όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν η πρώτη μεταφορά λογοτεχνικού έργου στην τηλεόραση. Το τραγούδι είναι πασίγνωστο και πολύ ακουσμένο, με τους στίχους του Κώστα Φέρη. Εδώ το ήταν μια φορά. Θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση με το Μανώλη Λιδάκη από βραδιά αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο, σε CD, το 2003. Από το Λυκαβιτό.

Θα μείνουμε σε αυτές τις λέξεις όπως αρχίζουν τα παραμύθια συνήθως. Μετά το ήταν μια φορά και ήταν που λέτε μια φορά ο Λάκης Παπάς στο εισαγωγικό τραγούδι από το παραμύθι χωρίς όνομα, το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη που βασίστηκε φυσικά στο βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα και ανέβηκε στο θέατρο το 1959 σε σκηνοθεσία του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Τώρα, πριν από 20 χρόνια περίπου, το 2006, κυκλοφορεί ένα CD «Τέσσερις θεατρικοί μύθοι», Μάνος Χατζηδάκης, «Τέσσερις θεατρικοί μύθοι», τα τραγούδια από τέσσερα θεατρικά έργα στα οποία είχε γράψει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδισμένα από τον Μανώλη Λιδάκη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ο Μανώλης Λιδάκης είχε τραγουδίσει εκεί το «Κοίταν» που λέτε μια φορά που ακούσαμε από το Λάκη Παπά, αλλά μια φορά και ένα καιρό τραγουδά ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εδώ θα πάμε στο 1957 στο Θέατρο Τέχνης του Κάρου Λουκούν και στον Ματωμένο Γάμο, συγγνώμη, και στον κύκλο με την Κυμολία του Μπέρτολτ Μπρέχτ, σε μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη και σε απόδοση του Οδυσσέα Ηλίτη.

Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης, Μπέρτον Μπρέχτ στην απόδοση του Οδυσσέα Ηλίτη, από τον κύκλο με την Κυμωλία και από την παράσταση του Κάρου Λουκούν, από μεταγενέστερη ηχογράφηση βεβαίως. Και εμείς θα κρατήσουμε αυτό το «Ήταν μια φορά και έναν καιρό» και θα αλλάξουμε λίγο μουσικό κλίμα. Γιώργος Χατζηνάσιος, Χρήστος Τύπας, Δήμητρα Γαλάνη.

Τώρα και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και το αμέσως προηγούμενο το ήταν μια φορά, δεν ήταν σαν να ξεκινάει μια εξιστόρηση ενός παραμυθιού ή ενός μύθου αν θέλετε, αλλά για κάτι που έγινε σε παρελθοντικό χρόνο. Ωστόσο, το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε από το Γιάννη Πάριο ήταν μέσα από το δίσκο «Δώσε Αριστοτέλους» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπου συμμετείχαν ο Γιάννης Πάριος, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Καλατζής, και θέλω να κλείσουμε, να αφήσουμε το «Ήταν μια φορά στην άκρη» και να κλείσουμε με ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου στο άλμπουμ αυτό, όχι το ομότιτλο όμως. Γύριζαν τα τρένα, Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χάρης Αλεξίου. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στον ήχο. Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το Σιδερή Πρίντεζη. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Γελαπουλή μου, από τα ζεστά ποτά Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, ένας δίσκος που μετράει 40 χρόνια ζωής κιόλας και κάτι παραπάνω, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας αμέσως μετά το Σιδερή Πρίντεζη εδώ στην παρέα σας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε, η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το κομμάτι που έκλεινε τις περισσότερες συναυλίες του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Αυτό διάλεγαν για το τέλος. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια από αυτές τις συναυλίες τους, οι παλιότεροι, ή κάποια από τις συναυλίες όταν είχαν επανενωθεί οι δυο τους και είχαν κάνει μια σειρά συναυλίων πριν από κάποια χρόνια. Αν θυμάστε, και αν όντως θυμάστε συναυλία τους με αυτό το κομμάτι να τελειώνει, τότε έχετε ζήσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια, που λέει και που λένε και στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, να στείλετε να μας πείτε ποια και πού ήταν αυτή η συναυλία που θυμάστε, να κλείνει με αυτό το τραγούδι. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες έκλειναν τις συναυλίες τους κάποτε με το τραγούδι αυτό. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παρέα μέχρι τις 6 εδώ και Pixelax με τον Μπάμπι Στόκα.

Να λοιπόν, που θυμηθήκατε μια από αυτές τις συναυλίες του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα που έχετε δει να κλείνουν με το Γέλα Πουλί μου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, κάπου στα 90's, μας λέτε. Και γενικά, στείλ μας μηνύματα σήμερα έτσι με συναυλιακές εμπειρίες, γιατί φαίνεται ότι και αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ γεμάτο συναυλιακά. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες, οι μεγάλες, με τους Μετάλλικα που έγινε χαμός. Είναι και άλλες πολλές, και από ξένα ονόματα αλλά και από ελληνικά, περιοδίες μεγάλες, συναυλίες πολλές σε ανοιχτούς χώρους, σε θέατρα, σε πλατείες. Είναι ωραία πάντα όταν αρχίζουν και έρχονται αυτές οι ανακοινώσεις, βλέπεις ημερομηνίες, και όσο και αν σου φαίνεται ο Ιούνιος, ο Ιούλιος μακριά, δεν είναι καθόλου μα καθόλου μακριά. Και αυτό εδώ το τραγούδι που ακούσαμε το έγραψε ο Μάνος Ξηδούς, ήταν στο άλμπουμ Ζόρι και Κερί, ήταν Σεπτέμβριος του 1991 όταν είχε κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Pixlax. Ακόμη δεν ήταν η επιτυχία τόσο μεγάλη. Και πάμε στο Μίλτο Πασχαλίδη.

Καμιά φορά που μέσα στα τραγούδια, ακόμη και τα λάθη στην εκφορά, δεν έχουν καμία σημασία. Το υπεροκειάνιο είναι το υπεροκειάνιο. Έχει μια μικρή διαφορά. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει όμως καμία σημασία. Από ένα σπουδαίο άλμπουμ εδώ, από το Ανθρώπων Έργα, Σταμάτης Καρονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου ένωσαν τις μαγικές αυτές δυνάμεις τους. Και σαν το κύμα που όταν ενωθεί γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, κάπως έτσι ήρθε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη μετά και ερμήνευσε 11 τραγούδια σε αυτό το δίσκο, ένα και ένα. Όλα σίγουρα κάποια ξεχώρισαν, όπως το ομότιτλο, το Ανθρώπων Έργα, τα Λαϊκά, το Σίδερο, ο Βράχος. Υπήρχαν όμως και άλλα τραγούδια, όπως το Υπεροκεάνιο, που ήταν πραγματικά σπουδαία. Ένα άλμπουμ από το οποίο δεν μπορείς να πετάξεις τίποτα, που έλεγε και ο Διονύσης Αβόπουλος κάποια χρόνια πριν. Και ήταν και αυτό το τραγούδι για τα δάνεια της ελπίδας, που είναι ακόμη δύσκολο να τα εξοφλήσει κανείς, ακόμη και σε αυτές τις εποχές που ερχόμαστε εξοικειωμένοι από τα παντός είδους δάνεια.

Έχουμε Χαϊσκουριά και η Αλμύρα. Έχουμε πει και άλλες φορές για την ιστορία αυτού του τραγουδιού και πώς το έγραψε ο Παύλος Παυλίδης. Ο Παύλος Παυλίδης που θα είναι την Κυριακή 5 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens στην Πλατεία Νερού. Και μου στέλνει η Κωνσταντίνα ένα μήνυμα και μου λέει πως σκέψουν να γίνει μια συναυλία με τον Παύλο Παυλίδη και τον Γιάννη Αγγελάκα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, Κωνσταντίνα, μάλλον είσαι αρκετά μικρότερη, γιατί αυτό έχει συμβεί. Αυτό που δεν έχει συμβεί, και λέει ένας άλλος ακροατής, είναι μια συναυλία με τις τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά μαζί σήμερα. Αυτό δεν έχει γίνει. Για σκέψου όντως, φαντάσου το αυτό λίγο.

Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, ένα ντουέτο εδώ του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Μυρτός Βασιλείου από το τελευταίο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου «Ανάμεσα». Τώρα ξέρω είναι το debate ισχυρό για το πώς είναι σωστά σήμερα το Μυρτός ή Μυρτούς. Να πάμε παρακάτω με ακόμη ένα ντουέτο. Και διάβαζα πως τα ντουέτα είναι τα πρώτα που ξέρουμε, ας πούμε, είναι από τις γνωστές όπερες του 17ου αιώνα στην Ιταλία, σε έργα κυρίως του Μοντεβέρντι. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, γιατί εδώ είναι ένα ντουέτο του Διονύση Τσακνή με τη Μελίνα Κανά, που ο Διονύσης Τσακνής διασκευάζει Nick Cave.

ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

τραγούδι εξωστρακισμού των παλαιών. Ήταν εδώ ο Σωκράτης Μάλαμας, βέβαια, από τα σκέτα του, αυτή την εκπληκτική σειρά. Απόστολος Καλδάρας, ο δημιουργός. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα κάνουμε μέχρι τις 6. Και τώρα θέλω να μου στείλετε, να μου πείτε και τις εντυπώσεις σας για το επόμενο τραγούδι. Είναι από ένα δίσκο που έχουμε ακούσει ήδη ένα άλλο κομμάτι, άλλα δύο κομμάτια μάλλον. Τώρα θα ακούσουμε και ένα τρίτο από αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που έφτιαξε η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέοντας Κανακάρης. Είναι ο τίτλος του «Πότε κλείνουν οι στοές», αυτό το ρητορικό ερώτημα που μας παραπέμπει στον Βάλτερ Μπένιαμιν κατευθείαν, ρητορικό και παιγνιώδες το «Πότε κλείνουν οι στοές». Και ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα έφτιαξαν δύο νέοι άνθρωποι. Η Νάντι Χατζηγεωργίου γράφει ποίηματα, αν δεν το ξέρεις το καταλαβαίνεις αμέσως από τους στίχους και από τον τρόπο που ερμηνεύει, γιατί η ίδια είναι και ερμηνεύτρια του δίσκου. Ο Κρέοντας Κανακάρης είναι ένας ιδιοσυγκρασιακός τροβαδούρος, έχει κάνει και αυτός μια σόλο δουλειά εξαιρετική, με ένα ωραίο μουστάκι, έτσι, με ένα μουστάκα μεγάλο, καταπληκτικό, γοητευτική περσόνα και εκείνος. Νέοι πολυτάλαντοι ποιητές διαμορφωμένοι μέσα στην πραγματική τέχνη. Αλλά μην τα πολυλογώ, Νάντι Χατζη Γεωργίου και Κρέοντας Κανακάρης, έλα να σου πω για τραύμα.

Μοιάζει σαν ένα παλιό τραγούδι, σαν ένα άχρονο τραγούδι. Έλα να σου πω για τραύμα είναι ο τίτλος του και ο υπότιτλος Αναπτήρας, Νάντι Χατζηγεωργίου και Κρέων Κανακάρης, οι δύο δημιουργοί. Η Νάντι Χατζηγεωργίου ερμήνευσε κιόλας. Στείλτε να μου πείτε πώς σας φάνηκε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Βλέπω τα μηνύματά σας στην οθόνη που έχω μπροστά μου και η Ιουλία Καραπατάκη εδώ. Ζωντανή ηχογράφηση από το μουσικό κουτί, από τις ηχογραφίσεις που ακούτε μόνο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τραγουδάει Ακυπάνου.

Αξίζει να κλάψει κανείς για αυτήν την ώρα που δεν θα έχει ψυχή, δεν θα έχει το ψυχικό σθένος να πει αγαπώ. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγούδησε ζωντανά στο μουσικό κουτί σε αυτήν την πολύ ωραία εκπομπή τη ΕΡΤ. Δεν κλαίω για τώρα, Άκης Πάνου και η Σωτηρία Αμπέλου. Στον αντίποδα εδώ, Μιχάλης Μπουρμπούλης στα λόγια, Ηλίας Ανδριόπουλος στη μουσική από τα Λαϊκά Προάστια.

Σταμάτης Κραουνάκης με τη Δάφνη Λέμπερου. Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε τη μουσική. Τα λόγια ο Μάνος Ελευθερίου. Πολλές φορές ο Μάνος Ελευθερίου έβρισκε μέσα στα παλιά βιβλία που έψαχνε ή του έκαναν δώρο κάποιο αποξηραμένο λουλούδι, τριαντάφυλλο ή κάποιο άλλο. Συνηθιζόταν παλιά αυτό, ειδικά στα λευκώματα και στα αναγνωστικά που τόσο πολύ τον ενδιέφεραν. Και αυτό το έκανε στίχο και το έβαλε μέσα σε αυτό το τραγούδι, όπως και τόσα άλλα, τους αχνιστούς καφέδες, τους παραθαλάσσιους καφενέδες, τη λιθογραφία του 20, την επαρχία που ζουν οι άνθρωποι μόνο γονατιστοί. Μάνος Ελευθερίου ξανά, ο Σταύρος Κουγιουμτζής εδώ στη μουσική.

Και με αυτά τα χρόνια που έφυγαν σαν βροχή και με τη Χαρούλα Αλεξίου φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Χάρης Κουδουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί ο Ξενοφόντ Ραράκος για τις επόμενες δύο ώρες. Να σας πω ότι αύριο θα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, που θα διαλέξει εκείνος 10 δικά του τραγούδια και θα σχολιάσει σχετικά με αυτά, με αφορμή μια μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει. Θα τα πούμε αύριο όμως. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή είναι η ζωή. Μία πάνω και μία κάτω. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά. Στο απόγευμα της Τρίτης είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνου Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Η ζωή, αυτή είναι η ζωή, το έγραψαν ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, τα δύο αδέλφια που αποτελούν τους Δραμαμίνη, και φυσικά το ακούσαμε από τον Πάνο Μουζουράκη. Από τα καινούρια τραγούδια στην παρέα μας, το επόμενο, από το νέο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό, Κατρακύλα, που το μοιράζεται με την Εφέλη Φασούλη. Καλώς ορίσατε.

Είσαι μαζί και η σωτηρία και η κατρακύλα μου. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις λοιπόν. Κατρακύλα, το τραγούδι από τον Ορέστη Ντάντου και την Εφέλη Φασούλη από το ολοκαινούριο άλμπουμ. Το Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό. Και Γιάννης Χαρούλης από το Κολυμπρί, το πιο πρόσφατο δικό του άλμπουμ, με στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου και δική του μουσική, Μήτε νικώ, ούτε νικέμαι.

Μητενικό, ούτε νικέμαι, Γιάννης Χαρούλης, όπως είπαμε, με το στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου και Σαν Χουάν στη συνέχεια. Ένα ταξίδι με τη Ρένα Μόρφη και τον Σταύρο Σιόλα, που έγραψε μουσική στους στίχους από τη Σάνι Μπαλτζή.

καρδιές δεν δανείζονται με τόκο λοιπόν, μπατίντα ντε κόκο και χαλαρά το απόγευμα με ένα τσάι για σεμιού, υπέροχη Αρλέτα με Λάκη Παπαδόπουλο και Μαριανίνα Κρυεζή. Στη συνέχεια η Μαρία Παπαγεωργίου και το πιο πρόσφατο τραγούδι που παρουσίασε «Υπάρχει κάποιος», το έγραψαν ο Λευτέρης Σαμψών και η Κατερίνα Γιώκα.

Υπάρχει κάποιος που είναι βάσανο μεγάλο πολλές φορές. Ένα ξεχωριστό σίγουρα τραγούδι, Μαρία Παπαγεωργίου, ως προς το νόημά του ξεχωριστό. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι αναφέρεται σε κρίσεις πανικού. Ο Λευτέρης Σαμψών έγραψε τη μουσική, η Κατερίνα Γκιώκα υπογράφει τους στίχους. Είναι το πρώτο τραγούδι από ένα άλμπουμ που ετοιμάζουν η παρέα αυτή των τριών. Με το βάλς των ονείρων θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Και είναι φυσικά η Μαριάννα Κατσιμίχα που τραγουδά το βάλς των ονείρων με τους στίχους του Άλκη Καλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε, σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών που μετέχουν στο Λίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στο Λίσκο δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε 2 σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Βασίλης Παπακοσταντίνου και βραδύ Σαββάτου, εδώ αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφών Ραράκος, Χάρης Κουτουλογιέννης φροντίζει τον ήχο και ο Πάνος Κατσιμίχας με ένα ολοκένουργιο τραγούδι που αξίζει και έχει τον τίτλο «Για ό,τι αξίζει μόνο».

Πάνος Κατσιμίχας με κλασικό ήχο, υπέροχο καινούριο τραγούδι για ό,τι αξίζει μόνο, και Λαβρέντης με Διονύση. Μαχαιρίτσας και Σαββόπουλος και Τι Ζητάω. Η στίχη του Γιάννη Γεωργακόπουλου.

πολύ καλοί φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια, Τάνια Τσανακλίδου και Κώστας Στομαίδης, από παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος το 1989, από το έργο Σάββατο Κυριακή Δευτέρα και μια ταραντέλα από αυτές που αγαπά πάρα πολύ ο Κώστας, με τους στίχους και τη μουσική του Διονύση Τσακνή. Στο επόμενο έως και τολμηρή τη λες, την Μελίνα Τανάγρη, Βυζάκια έξω λοιπόν.

χρόνια αρκετά μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου Εμπάρκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Αλκιαλκαίου, θα ακούσουμε τον Χρήστο Θηδαίο που συμμετέχει σε αυτή την νεότερη και μάλιστα τα πρόσφατα χρόνια, πριν από 3 χρόνια, να τραγουδά πρωινή ή βραδινή σερενάτα. Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, από το Εμπάρκο, στη νέα του έκδοση.

στην αδιάκοπη ροή σου πρωινή ή βραδινή σερενάτα από την πρόσφατη ηχογράφηση του Εμπάρκο, Χρήστος Θηβαίος, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, μια μελωδία που έρχεται από τη Γαλλία, αρχικά από τον Ζορζ Μπρασένς, μετά το διασκεύασε κάπως ο Ρενέ Ομπρί, και βάσει αυτής της διασκευής ακούμε τα μεγάλα σ' αγαπώ με στίχους που έβαλε ο Νίκος Μωραίτης.

Πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

αυτό που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό νόμι στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή ως τη μεγάλη.

0: πληγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

με Γιάννη Πολόπουλο και Καραβιαλίτες του Μανουλοΐζου και του Φονταλάδη. Ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη από τώρα φροντίζει τον ήχο μας και Βίκυ Μοσχολιού σε ένα εξπρες.

σαν Express είσαι κι εσύ. Δίκημον σχολείο, το τραγούδι αυτό που έγραψαν ο Γιάννης Πανός και ο Κυριάκος Ντούμος, του στίχους του Γιάννης Πανού και το επόμενο, με στίχους όμως του Λευτέρη Παπαδόπουλου, απολύτως κλασικό, από τον Μανώλη Μητσιά, «Επειδή σ' αγαπώ».

Αυτά κάνει η αγάπη, αλλάζει μέχρι και τα πλανητικά συστήματα. Επειδή σε αγαπώ, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πανούς από τον Μανώλη Μητσιά. Και η νύχτα μυρίζει για σεμί, το έγραψαν ο Μάριος Τόκας και ο Σαράντιας Αλιβισάτος. Είναι η Γλυκερία.

0: Νύχτα γεμάτη αρώματα λοιπόν, και έτσι όπως ήταν αρωματισμένο το τραγούδι, έφυγε από τον Περικλή για τη Μύρκα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι εντάξει μαζί μου, είναι ένα Μαζάνη και ο Παπαζό στο τραγούδι αυτό του Κώστα Λιβαδά που είχε πρώτο ηχογραφήσει η Ελένη Τσαλιγοπούλου και Δημήτρης Μητροπάνος στη συνέχεια με το τραγούδι, το διαφορετικό τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη, «Ακού».

Έθεσε εντάξει ήταν το συγκρότημα που διασκεύασε αυτό το τραγούδι το παλιό λαϊκό για λίγες σταγόνες ευτυχίας που έγραψε με μουσική και στίχους ο Σταύρος Κάξος. Στη συνέχεια και ως τις 7:30 περίπου το καινούριο από την Ηρώ, όλο το μπλε. Στίχοι από τη Μέρη Κολόνια, η μουσική από την ίδια την Ηρώ, την Ηρώ Λεχουρίτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σημαντικό άλμπουμ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, γράμματα στον Μακρυγιάννη. Ηλίας Ανδριόπουλος και Μάνος Ελευθερίου, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες, Αντώνης Καλογιάννης και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα. Απόγευμα πια, ναι, της Τρίτης. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφών Αραράκος, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Και το επόμενο τραγούδι από μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση το χειμώνα, με τον τίτλο «Μαρίκα με βγάλανε, Μαρίκα με είπανε», το γράφουν, το υπογράφουν ο Γιώργος Ανδρέου στη μουσική, ο Οδυσσέας Ιωάννου στο στίχο και οι δύο πρωταγωνίστριες, τραγουδίστριες της παράστασης το ερμηνεύουν. Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη, «Η μοίρα που με διάλεξε».

δεύτερη ζωή όταν θα ζήσω θα τη γλεντήσω, αλλά επειδή δεν υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις, υποψίες ότι θα υπάρξει αυτή η δεύτερη ζωή, λέω μήπως αυτό το γλέντι να το ρίξουμε τώρα. Προς το παρόν, Ορφέας Περίδης και το πρώτο λαϊκό που ο ίδιος ερμήνευσε, «Κάτι μου κρύβεις».

Κάτι μου κρύβεις λοιπόν, ο Ορφέας Περίδης, από το δεύτερο άλμπουμ «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς». Και το επόμενο μας το έχετε ζητήσει εδώ και λίγο καιρό. Το ψάξαμε για να το ακούσουμε σε αυτή ακριβώς την εκδοχή που το ζητήσατε. Και είναι το κλασικό υπέροχο του Σταύρου Τζουανάκου «Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω», αλλά από τη Σωτηρία Μπέλου.

περαστικός και αμίλητος τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου με στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, Φωτεινή Βελασιότο από ζωντανή ηχογράφηση στην Τεχνόπολη πριν από αρκετά πια χρόνια και σε ένα διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Τα Διαλεγμένα». Στη συνέχεια το τηλεοπτικό «Ο καπνός από το λιμάνι», το τραγουδάει Μάρθα Φριντζίλα, έχει τη μουσική του Μάριου Στροφαλή του Δευτέρου Γυμνασίου Αθήνας και στίχους από την Ειρήνη Τουμπάκη. «Ο καπνός από το λιμάνι». Μάρθα Φριντζίλα.

και μόνο πρόσωπο, όλοι το ξέρουμε, μπορεί να αλλάξει τη ζωή ολόκληρη, να τα πάρει όλα ο Μπάτης, μάλα μας Ιουλία Καραπατάκη, Γιώργου Μίχα το τραγούδι. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για απόψε, στον επίλογο Δημήτρης Μπάκουλης και τα Κβάντα, και αμέσως μετά Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, την παρέα σας. Τα ξαναλέμε αύριο από τον Ξενοφόντα Ράρακο. Καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Στον κόσμο του Μινά Πασπαλά θα μπούμε τώρα, που διαβάζω ότι η μουσική του συνδυάζει τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία. Και όντως, αυτό κάνει. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια λοιπόν. Αυτές είναι οι αμφιβολίες.

0: δεν στα περίμενα εσύ. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

0: στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι.
1: Η ώρα είναι 9.

0: βρώματα.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: όλα τα λόγια της ιστορίας, το τραγούδι ίσως να έχει χορευτεί μόνο μία ακόμη φορά. Ένα τραγούδι βέβαια που έχει τραγουδηθεί και έχει χορευτεί πολύ εδώ και έναν αιώνα σχεδόν, πρώτη ηχογράφηση 1933 με τη Ρίτα Αμπατζή. Χορεύτηκε και τραγουδήθηκε πολύ. Από την άλλη μεριά βεβαίως σαφώς μεταφέρει ένα από τα πιο μεθοδικά εγκλήματα οικογενειακής ζωής και καταγράφει με πολύ ωραίο τρόπο αυτό που λέει ο Νίκος Γκάτσος, σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική καταγραφή του τραγουδιού στο δίσκο Ξένιος του συγκροτήματος Λατσό Πισκέ. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Καλησπέρα, είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και στη σημερινή εκπομπή είπαμε να είμαστε εδώ με τα δύο μέλη του συγκροτήματος Λατσό Μπισκέ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς
0: λοιπόν,
1: ευρύχαμε.
0: Γιώργο Νικόπουλε.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Γιώργο Βεντουρή.
3: Γεια χαρά.
0: Το Αρχοντογιός Παντρεύεται λοιπόν είναι από τα πρώτα κομμάτια που διαλέξατε για ένα τέτοιο δίσκο.
1: Ναι, θα έλεγα μάλλον ότι ναι. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα που παίζαμε ούτως ή άλλως με τον Γιώργο και ήταν από τα φαβορί για να πούνε στο δίσκο.
0: Να τολμήσω να θυμηθώ, να θυμηθούμε μάλλον μαζί. Θέλω την ιστορία της δικιάς σας σχέσης με το τραγούδι αυτό. Mm-hmm. Ποιος το διάλεξε καταρχήν από τους δυο περισσότερο?
3: Ο Γιώργος νομίζω, ο Νικόπουλος.
1: Ναι, μπράβο. Εμένα ήταν ένα τραγούδι το οποίο άκουγα, είμαι από την Κατερίνη, οπότε το άκουγα από πάντα στα γλέντια που παίζαμε με τον πατέρα μου, με τον θείο μου, σε χορούς, υπήρχε στο περίγυρο, ας πούμε, στον μουσικό περίγυρο, όχι με όλα τα λόγια βέβαια, αλλά ήταν πάντα ένα έτσι πολύ συγκινητικό και ωραίο άκουσμα.
0: Το τραγουδούσαν ποτέ πουθενά με όλα τα λόγια?
1: Ποτέ, δεν το έχω ακούσει ποτέ με τα όλα τα λόγια.
0: Μόνο από τα λόγια φαντάζομαι για να τα βάλετε.
1: Ναι, θεώρησα, στην έρευνα που κάναμε για το δίσκο θεώρησα ότι εντάξει, θα έπρεπε να το αποδώσουμε έτσι.
0: Θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα από αυτή τη δουλειά, αλλά μέσα σε αυτή την εκπομπή ήθελα πάρα πολύ να υπάρχουν και επιλογές των καλεσμένων μας από την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας.
4: Να σας κάνω μια μεγάλη μίγα που είπατε για πτώματα. Η μίγα που πιάνουνε, στέκεται και την πιάνουνε.

0: Ένα απόσπασμα από τις μουσικές που διάλεξε ή έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος για την ταινία Happy Day του Παντελή Βούλγαρη και αμέσως μετά «Σ' αγαπώ» από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στα λόγια της Μπιρτιώτισσας και με την φωνή της Φλέρης Δαντονάκη. Δύο επιλογές από αυτές που έκαναν για τη σημερινή εκπομπή καλεσμένοι μας, ο Γιώργος Νικόπουλος και ο Γιώργος Βεντουρής, και δεν σας κρύβω ότι δεν ήξερα από πού να αρχίσω με τις επιλογές. Δεν ήθελα να δώσω, έτσι, πώς να το πω, ψεύτικες εντυπώσεις που να δείχνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ζητάω πάντα τραγούδια σε αυτές τις περιπτώσεις που θεωρώ ότι λίγο πολύ συνδέονται με τα τραγούδια που έχουν δημιουργήσει, έχουν δουλέψει καλεσμένοι. Κάτι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στις επιλογές λοιπόν αυτές ήταν ότι τις περισσότερες φορές άγγιζαν κάποιες λεπτομέρειες της ιστορίας της δισκογραφίας. Δεν ήταν ούτε τα πολύ γνωστά τραγούδια από κάποιους δίσκους ή ήταν σε κάποιες περιπτώσεις και πολύ άγνωστα τραγούδια από δίσκους που δεν τους έχω στο νου τους πολύ. Πιστεύατε λίγο πολύ ότι τα σημαντικά πράγματα είναι στις λεπτομέρειες, Γιώργο Βεντουρή?
1: Σίγουρα στις λεπτομέρειες πάντα κρύβεται το ζωμί των πραγμάτων.
0: Έχει να κάνει λίγο με προσωπικές επιλογές σε κάποιες περιπτώσεις προσώπων ή Γιώργο Νικόπουλε?
2: Ξέρεις τι πιστεύω, ότι ούτως ή άλλως όλοι εμείς οι ενασχολούμενοι και ενασχολούμενοι με την τέχνη δουλεύουμε πάρα πολύ με αυτό που είναι καταχωρημένο μέσα, ασυνείδητο ας το πούμε. Οπότε αυτές οι λεπτομέρειες που μετά τις καταλαβαίνουμε ως λεπτομέρειες, αν ανατρέξουμε, βρίσκουμε τη ρίζα τους που έχει ένα μεγάλο πεδίο μέσα μας.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η σύνδεση που έκανες πριν ανάμεσα στο κομμάτι από το Happy Day και την δική σας δουλειά στο δίσκο.
2: Αυτό το δίσκο τον άκουγα μετά τους Σαχαρνείς κατευθείαν και είχε μείνει στα αυτιά μου και δεν ήξερα γιατί το πρότεινα. Και σκεπτόμενος λέω, να, αυτή η διαχείριση των φωνών ως χορού, ας πούμε, αυτό το ανοιχτό θέατρο. Είναι αυτό που σκεφτόμουν στις φωνές του αρχοντογιού, της προσφυγούλας.

0: Και αυτό το τραγούδι, αν ψάξουμε στο χρόνο, θα το βρούμε προς τα πίσω με τον αρχικό στίχο «Κάκι και ένα σχολείο». Ο Γιώργος Νικόπουλος το είδε έτσι με όλα όσα μεσολάβησαν από τότε μέχρι τώρα.
1: Πάντα τραγουδώντας το αυτό, κάηκε και ένα σχολείο, κάηκε και μια δασκάλα, έμενα πάντα σε αυτό το στίχο. Κάηκε και μια δασκάλα που ήταν άσπρη σαν το γάλα. Και λέω, κοίτα πόσες δασκάλες καίγονται που δεν είναι άσπρη σαν το γάλα. Οπότε λέω, ας το δω κάπως και από την άλλη πλευρά. Πώς έγραψε ο Εσχύλος τους Πέρσες, από την άλλη πλευρά. Και έτσι προέκυψαν οι στίχοι αυτοί. Ήτανε κάπου το 11, μεγάλη κρίση.
0: Τόσο παλιά.
1: Ναι. Μεγάλη κρίση βέβαια, προσφυγική για τότε ακόμα. Θυμάμαι στην Αμυγδαλέζα ανθρώπους κλεισμένους πίσω από τα σίδερα. Οπότε τραγουδώντας αυτό το κομμάτι έφτιαξα τα στιχάκια.
0: Δεν σε απασχόλησε το γεγονός ότι έβαζες άλλους στίχους σε μια μελωδία που είχε ταξιδέψει ήδη κάπου 100 χρόνια?
1: Περίεργος, ωραία η ερώτηση και ίσως λίγο έτσι έντονη για απάντηση. Νιώθω ότι μου έχει δοθεί το δικαίωμα από την πορεία της παράδοσης. Από αυτό που εννοούμε σαν παράδοση, που έχουμε μάθει ότι τα τραγούδια τραγουδιόνταν ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν, ξέφραζαν ζητήματα της εποχής κλπ. Νιώθω λοιπόν ότι είχα το ελεύθερο να το κάνω αυτό. Δηλαδή, όσες φορές το έχω κάνει ακόμα και τώρα, δεν ένιωσα ότι παρεμβαίνω κατά κάποιον τρόπο στην παράδοση. Ένιωσα απλά ότι συνεχίζω αυτό που έχω στα αυτιά μου και που έχω στη συνείδησή μου ότι συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά τη μουσική, Γιώργο Βεντουρή, και κυρίως και στην ενορχήστρωση ακόμα των κομματιών?
2: Ναι, να συμπληρώσω, συμφωνώ πολύ με τον Γιώργο με αυτό που λέει, γιατί εμείς τώρα παραλαμβάνουμε την παράδοση ως κάτι παγιωμένο και στατικό, αλλά η παράδοση...
0: Δεν είναι έτσι.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι πάντα οι στίχοι αλλάζανε, δηλαδή... Και ξέρεις, βλέπεις για καμιά γιαγιά που λέει ότι εγώ το τέριαξα αυτό το στιχάκι. Ακόμα και οι μελωδίες αλλάζανε. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια βερσιόν, αλλά υπήρχαν άπειρες. Έτσι. Και αυτό βέβαια ισχύει και με τη μουσική. Και η μουσική ήταν η αρχή, το έναυσμα, ας πούμε, για τους μουσικούς για να τραγουδήσουν αυτό που θέλανε. Το παραλάσανε, το αλλάζανε.
0: Εσείς πώς διαλέξατε αυτό το ντύμα, να το πω, για τα τραγούδια, με αυτά τα δύο βασικά όργανα που είναι τα...
2: Προέκυψε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν παίξαμε την πρώτη φορά, παίξαμε κάπως ελεύθερα. Δηλαδή, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας. Δηλαδή, και τα κομμάτια δεν είναι ακριβώς ενορχιστρωμένα. Απλώς τα παίζουμε ελεύθερα όπως μας βγαίνουν.
0: Αυτό γίνεται κάθε βράδυ σε ένα χώρο. Μπορεί να γίνεται όμως και σε μια ηχογράφηση το ίδιο ελεύθερα.
1: Συγκεκριμένα, συγγνώμη, αυτό το κομμάτι έγινε μόνο στο στούντιο, έτσι, και από το στούντιο και μετά ξεκινήσαμε να το παίζουμε έτσι.
2: Ναι, δεν το είχαμε ξαναπαίξει. Δηλαδή, το αποφασίσαμε πριν το στούντιο και λίγο πριν το στούντιο λέω, κάτσε να δω ακριβώς πώς πάει η μελωδία. Κάπως η ιδέα να παίξω εγώ τη μελωδία προέκυψε εκείνη τη στιγμή αντί για την κιθάρα που από την κανονική εκτέλεση έχει τον κύριο λόγο. Και προέκυψε. Θέλαμε ο δίσκος να έχει έτσι την αποτύπωση του live. Δηλαδή, θέλαμε να είναι ένα ζωντανό παίξιμο, σαν να έχουμε κοινό. Αυτό θέλαμε να αποτυπωθεί. Δηλαδή, πολλά πράγματα προκύψαν εκείνη τη στιγμή, δεν είναι ακριβώς ανεξιστρωμένος. Κάποια πράγματα που είχαν απαγειωθεί πάνω στο παίξιμο τα κρατήσαμε ή τα αναπτύξαμε. Αλλά γενικά υπήρχε μια αίσθηση ότι...
0: Παίζετε σαν να παίζετε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Ναι. Live.
0: Τώρα έχουμε λοιπόν ένα τραγούδι πάλι από τα παλιά που έχει διαλέξει ο Γιώργος Νικόπουλος και ανήκει στον ίδιο δημιουργό που έχει κατοχυρώσει και το Κάηκε για ένα σχολείο. Δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά ή
1: όχι.
0: Είναι ένα τραγούδι που το παίζετε αυτό?
1: Ναι, το παίζουμε από πολύ καιρό, το παίζουμε μεταξύ μας. Για μένα έβγαζε κάτι πάρα πολύ κινηματογραφικό ο τρόπος που παίζουμε τα πιτσικάτα του Γιώργου στο live. Και όλη αυτή η ιστορία και έτσι όπως αποτυπώνεται με αυτόν τον πολύ έξυπνο τρόπο, το θαυμάζω. Είναι ένα τραγούδι που θαυμάζω πραγματικά.
0: Για να δούμε πώς το έπαιζε ο πρόπαπος Κώστας Μπέζος.

πόρτα σου περνώ και ρίξα τα ζάρια. Ένα φίλι σου ζήτησα και μου κάνες παζάρια. Απ' την πόρτα σου περνώ.

0: Είναι πάντα ο Αργύρης, ο Χάρης Κουτουλογέννης τον ήχο. Ξεκινώντας από το τραγούδι «Έρχονται ο γιος παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα», είπαμε να δούμε σήμερα στην εκπομπή και άλλες ιστορίες ξενιτιάς, προσφυγιάς, αλλά και μουσικών αναζητήσεων, με καλεσμένους τους ανθρώπους που λίγο πολύ μας έφεραν την σκέψη του συγκεκριμένου τραγουδιού, το Γιώργο Νικόπουλο και το Γιώργο Βεντουρί. Είπαμε λοιπόν παράλληλα να δούμε και ότι άλλο έχουν φέρει οι δύο καλεσμένοι μας στη δισκογραφία, στη μουσική. Το τραγούδι, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, από τον πρώτο δίσκο του Γιώργου Βεντουρί που λεγόταν «Χοχλακάς». Και γι' αυτό τον τίτλο χρωστάμε μία εξήγηση, νομίζω.
1: Για το «Χοχλακά»? «Χοχλακάς» είναι, λέμε, το βότσαλο, το χοντρό βότσαλο. Και είναι αγαπημένη μου παραλία στην Πάρο, που είναι έτσι στρωμένη με πολύ χοντρά κροκάλες που τα λέμε, οι χοχλακάδες. Και κάπως έτσι, από εκεί δηλαδή προέρχεται ο τίτλος.
0: Πώς ήρθε στη σκέψη σου να κάνεις ένα πρώτο δίσκο λοιπόν που θα λέγεται έτσι και θα έχει τα συγκεκριμένα κομμάτια?
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε η σύνθεση, αλλά αυτή η παραλία έτσι είναι μια βορεινή παραλία στην Πάρο, που ξέρεις, είναι παραλία που δεν πηγαίνεις ακριβώς για μπάνιο, πηγαίνεις για σκέψη και γενικά για... Ξέρεις, είναι τόσο έντονο το τοπίο που σε απορροφάει, είναι πολύ έτσι πλούσιο δημιουργικά δηλαδή.
0: Θα έλεγες λοιπόν ότι και ο δίσκος είναι ένας δίσκος σκέψης πάνω στη μουσική?
1: Ναι, μπορεί.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε λίγο και δύο λόγια για το... Ποιοι πιστεύετε ότι, ποια πράγματα είναι αυτά που σας χαρακτηρίζουν βιογραφικά και σας και μουσικά όμως ως ένα σημείο για τον καθένα? Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο Βεντουρί.
1: Ναι, ως τι, ως ακούσματος?
0: Ναι, ναι, γενικά. Θα ήθελες να, πώς θα συστηνώσουν σε κάποιον με 2-3 στοιχεία τα οποία θεωρείς εσύ καθοριστικά, πέρα από τα βιογραφικά που τα βρίσκει κανείς εύκολα, δεν είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά αυτά που θέλεις εσύ να επισημάνεις, θα με ενδιαφέρουν.
1: Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα. Δηλαδή, παραδοσιακή μουσική, ας πούμε, κατέχει πολύ μεγάλο κομμάτι. Και λόγω καταγωγής από την Πάρο, που είμαι δηλαδή έτσι, η μουσική των Κυκλάδων, έτσι, την έχω πάρα πολύ στα αυτιά μου, την έχω παίξει πάρα πολύ. Μετά είναι ο Χαζηδάκης, τα λαϊκά, η κλασική σε μεγάλο βαθμό, η τζάζ επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό, και τις πολύ συγκεκριμένα πράγματα που άκουγα, ο Bill Evans και κάποια πράγματα τις που αγαπούσα πολύ.
0: Οι τόσες μουσικές σε κάνουν να ψάχνεις περισσότερο ή μήπως σε κάνουν να χάνεσαι κιόλας μέσα στην ποικιλία?
1: Όχι, κοίτα, σαν ακροατής δεν νομίζω ότι χάνομαι. Είναι, τα απολαμβάνω όλα εξίσου, το κάθε πράγμα για αυτό που είναι. Δηλαδή, όταν βάζω να ακούσω κάτι, το.
0: Σαν μουσικός?
1: Δίνομαι σε αυτό. Σαν μουσικός, όταν έχετε το σημείο.
0: Πολύ περισσότερο σαν ένας άνθρωπος που παίζει κυρίως κοντραμπάσο, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είναι πάρα πολλά τα είδη που μπορείς να υπηρετήσεις σαν μουσικός. Κάποια πράγματα θα τα κάνεις κάπως καλά, κάποια όχι. Αλλά όσον αφορά το θέμα της γραφής, στην αρχή μπορεί να είναι χαοτικό. Αλλά μετά από πολύ καιρό είναι σαν να δημιουργείται εξής. Ένα καινούριο ιδίωμα, ξέρεις, όλα αυτά πέφτουν μέσα στο καζάνι και τελικά δημιουργούν ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο από όλα αυτά.
0: Γιώργο Νικόπουλε, από τη δική σου μεριά.
2: Η δικιά μου σύνοψη, η μουσική, είναι ότι μεγάλωσα με πατέρα μουσικό και θείο μουσικό, τον αδερφό του. Οπότε μεγάλωσα στην Κατερίνη.
0: Μουσικό παραδοσιακό, δηλαδή έπαιζε,
2: είχε πάρα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, κυρίως ρεμπέτικο και λαϊκό, αλλά και παραδοσιακά, αυτά που κάνω και εγώ δηλαδή. Έπαιζε μπουζούκι μπαγλαμά, ο θείος μου έπαιζε μπουζούκι επίσης, εγώ έμαθα κιθάρα για να το συνοδεύω. Πολλά πανηγύρια, στην Κατερίνη πολύ πόντι, η μάνα μου καταγωγή από Θράκη, οι γονείς της. Ο παππούς μου από τη μεριά του πατέρα μου τραγουδούσε τα τραγούδια του χωριού του από το Παλιογράτσανο, της Κοζάνης, της Ταύλας κυρίως ή και χορευτικά. Οπότε νομίζω ότι το πρώτο υλικό που πήρα στη ζωή μου ήταν η μουσική. Και έτσι οργανώθηκε όλο το υπόλοιπο σύστημα μετά. Προχώρησα στο θέατρο, γι' αυτό και μίλησα και για τον Σαββόπουλο, ας πούμε. Έχει αυτή την υφή του χωρικού, αυτού του ανοιχτού θεάτρου. Πάντα... περισσότερο τη μουσική την, έτσι την προσεγγίζω, την βλέπω σαν ένα σύνολο ανθρώπων που συναισθιάζονται, που χορεύουν, που τραγουδάνε όλοι μαζί.
0: Μεγάλωσες μέσα στη μουσική και διάλεξες το θέατρο. Απ' την άλλη μεριά, μεγάλωσες μέσα σε μουσικές εξωστρεφείς, θα μπορούσα να τις πω, κατά κύριο λόγο. Ναι. Αλλά εν τέλει, τουλάχιστον από αυτό που ακούμε, διαλέγουμε πιο χαμηλόφωνα, πιο εξωστρεφή πράγματα για να αποδώσουμε οι ίδιοι. Είναι μια αντίθεση.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει με την ίδια την ιστορία του δίσκου του συγκεκριμένου, του Ξένιου. Ξεκινάει με τα Κάλαντα, που είναι τα πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα της Θράκης. Αλλά μετά γίνεται μία-μία ιστορία προσωπική προσώπων, φανταστικών προσώπων, υπαρκτών προσώπων που δεν τα γνωρίσαμε βέβαια. Αλλά ήθελα και ο τρόπος που παίζουμε έχει αυτή την άμεση απεύθυνση του εδώ και τώρα. Οπότε μάλλον ήταν κάτι πιο έτσι, ταιριαστό. Και...
0: Ας ακούσουμε κάτι ακόμα από εκεί και μετά το αναλύουμε περισσότερο. Ναι.

0: άλλη μια επικαιροποίηση μιας παλιάς μελωδίας με λόγια που έρχονται από το παρελθόν ή προστίθενται στο παρόν. Το θέμα αυτού του δίσκου προέκυψε στη διαδρομή ενώ ήδη έχετε αποφασίσει να παίξετε κάποια κομμάτια ή έχει προηγηθεί το... έχει προηγηθεί.
1: Ήρθε η ιδέα του δίσκου και κινηθήκαμε προς μια κατεύθυνση από κοινού ότι... βάσει αυτών που έχουμε σαν ρεπερτόριο, κάπως είναι ένας δρόμος να βάλουμε αυτά τα κομμάτια, να έχει αυτή τη θεματολογία. Η εποχή είναι αυτή, οπότε μας αφορά και τους δύο να πούμε αυτά τα πράγματα. Είναι απλά και εντάξει, με την μια λίγο περισσότερη βαρύνουσα σημασία, ένας φόρος τιμής, ας πούμε, σε όλο αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους που χάνονται, που ξεσπιτώνονται.
0: Και βεβαίως, όσες φορές ανέφερα το όνομα του συγκροτήματος, δεν υπήρξε

0: ούτε τίποτα, έτσι. Παίρναμε CD μια φορά το μήνα, όποτε μαζεύαμε χαρτζηλίκι, και παίρναμε ένα CD και το ακούγαμε για πάντα. Δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή έχει τύχει να λιώσει CD και να το ξαγοράσω, ας πούμε, γιατί δεν σταμάτησε να παίζει. Σε βάζει σε ένα πλαίσιο άλλο ακρόασης, κατάλαβες τι εννοώ. Ενώ κάπως με τις πλατφόρμες και όλα αυτά, κάπως η πολλή πληροφορία δεν είναι πάντα.
1: Ρωτάω περισσότερο γιατί νιώθω ότι εσείς βγάλατε βινήλιο από ό,τι είδα. Νομίζω ότι αυτή η έκδοση έχει ένα συλλεκτικό χαρακτήρα, έτσι όπως λειτουργεί πλέον στις μέρες μας. Μπορώ να το δω και καλλιτεχνικά και οικονομικά, δηλαδή, και γι' αυτό θα ζητώ και μια άλλη διαφορετική ίσως άποψη.
0: Οικονομικά δεν ξέρω, ούτως ή άλλως νομίζω ότι πλέον να βγάλεις λεφτά από κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν κάτι κοιτάς είναι τουλάχιστον να βγάλεις τα έξοδά σου, γιατί ούτως ή άλλως οι περισσότεροι που κάνουν πλέον δουλειές τις κάνουν ως αυτοπαραγωγές, κατάλαβες. Δηλαδή πληρώνεις για να βγάλεις το υλικό σου, ας πούμε.
2: Από την άλλη μάλλον επανερχόμαστε σε αυτή τη φόρμα, ας πούμε, του υλικού που έχει τις δύο πλευρές, που έχει τη συγκεκριμένη σειρά και όχι μπερδεμένα κομμάτια από το Spotify, που λέει κάθε πλευρά την ιστορία της, έχει κάθε πλευρά τη δυναμική της, το τελευταίο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι. Για μένα είναι κομμάτι της ιστορίας, είναι κομμάτι της δραματουργίας.
1: Δηλαδή, σαν μεταβατικό στάδιο θα μπορούσε, το ακούω έτσι όπως το λες.
2: Είναι κομμάτι του έργου, για μένα είναι κομμάτι, πολύ ουσιώδες κομμάτι του έργου. Δηλαδή αν υπάρχουν ακροατές και ακροάτριες που θέλουν να ακούσουν το δίσκο, θα πρότεινα να τον ακούσουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως, γιατί η ροή των κομματιών έχει πάντα τη λειτουργία της σε αυτή τη σειρά.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ.
2: Και εμείς πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
1: Γιώργο Νικόπουλε.
2: Εξαιρετικά, σε
1: ευχαριστούμε. Και ποιος θα προλογίσει το τελευταίο κομμάτι, Την Πατρίδα Με Έχασα.
2: Ωραία. Ένα κομμάτι που είναι ποντιακό κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την οικογένεια του κυρίου Αντωνιώδη που μας έδωσε τα δικαιώματα της στιχουργίας. Συγκινητικό πάντα κομμάτι, το άκουγα από μικρό παιδί και δεν μπορούσε παρά να μπει και στο δίσκο, που και σήμερα είναι μια επέτειος ημέρα γενοκτονίας ποντίων, και κλείνουμε με αυτό.
1: Χάρης Πυλογέννης στον ήχο, Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το τάγκο που ακούσαμε δεν είναι σύνθεση Αργεντίνου δημιουργού, αλλά του Πολωνού Γέρζη Πετεμπέρσκι, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1895 και του 1979. Πιανίστας, συνθέτης λαϊκής μουσικής, έγινε διάσημος για τις τάγκο συνθέσεις του. Αυτό που ακούσαμε έχει τον τίτλο «El Sol Sueño», το όνειρο του ήλιου. Σολίστες στο βιολί ήταν ο Λετωνός, διάσημος βιολονίστας και μαέστρος Γκίτον Κρέμερ, ο οποίος εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και εδώ στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συμπράττοντας ως σολίστη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Ήταν ο Αργεντίνος Λεόν Χιέγο μαζί με τον σπουδαίο μουσικό από τη Γαλλικία Κάρλος Νούνιες, δεξιοτέχνης στις φλογέρες και στην γκάιντα της πατρίδας του. Ο Λεόν Χιέγο είναι από τους σημαντικότερους Αργεντίνους τραγουδοποιούς. Συνδυάζει τη ροκ με τη λαϊκή μουσική με στίχους κοινωνικοπολιτικούς. Μάλιστα, συχνά τον αποκαλούν ως Bob Dylan της Αργεντινής. Ερχόμαστε στην Παβάν. Ήταν αργός τελετουργικός χορός της Αναγέννησης που διασώθηκε και μέχρι την εποχή του Μπαρόκ και χορευόταν σε ζευγάρια. Το 1970 το αγγλικό pop-rock συγκρότημα Strobes με ρίζες στην folk μουσική παρουσίασε τη δική του Παβάνα, τραγούδι νυχτερινής ακρόασης.

μεταξύ ήταν οι Strobes και η Παβάν από το 1970. Εκείνη την ίδια χρονιά ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζεται με το νεανικό group New York Rock and Roll Ensemble ηχογραφώντας τα Reflections. Ο ήχος της ορχήστρας μπαρόκ, με τσέμπαλο, όμποε, βιολοντσέλο, συγχρόνως με ηλεκτρική κιθάρα, drums, μπάσο.

Noble Dame από τους New York Rock and Roll Ensemble του Μανού Χατζηδάκη. Ο Μανούς Χατζηδάκης ήδη από το 1966 ζούσε στη Νέα Υόρκη. Εκεί γοητευόταν από την pop και rock κουλτούρα της εποχής, μένοντας πάντα ανοιχτός σε νεοτερισμούς, κάτι που τον παρακίνησε να προσεγγίσει τους New York Rock and Roll Ensemble. Ήταν ένα νέο συγκρότημα με σπουδαστές στο κονσερβατουάρι και στη Νέα Υόρκη, που καινοτομούσε παίζοντας rock μουσική με κλασικά όργανα και το αντίστροφο. Μάλιστα στις συναυλίες τους, σε πολλές τους συναυλίες, εμφανίζονταν φορώντας κοστούμια της εποχής του μπαρόκ. Ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη την εποχή συνέθετε για την ταινία του σκηνοθέτη Ούβι, για μια ταινία του σκηνοθέτη Ούβι Τογκάν. Η συνεργασία τους όμως δεν προχώρησε. Πήρε λοιπόν τις μελωδίες, τις δούλεψε με τους New York Rock and Roll Ensemble, οι οποίοι τα μέλη της προσθέσανε και στίχους. Και έτσι προέκυψαν τα Reflections. Μάλιστα, στο τραγούδι που ακούσαμε, ο τσελίστας και μπασίστας του συγκροτήματος Dorian Ραντζνίσκι, δεν μπορώ να το προφέρω και καλά, ήταν που έγραψε και τους στίχους. 1993, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια των Reflections κυκλοφορούν στη χώρα μας με τίτλο «Αντικατοπτρισμοί», με ερμηνεύτρια την Αλίκη Καγιαλόγλου.

και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πλήρη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να λέτε.

Η προσευχή του ακροβάτη, ο χορός των σκύλων, δύο τραγούδια από τους αντικατοπτρισμούς, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, Μάνος Χατζηδάκης, και στα ίδια μουσικά χρώματα με τα Reflections και ο Ορφέας Περίδης με το ατέλειωτο του τραγούδι.

Ουρανοδίες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρο το ξεκινήσαμε με μουσική του Ένιο Μορικόνε για το φιλμ του Σέρτζιο Λεόνε «Κάποτε στην Αμερική». Ήταν το 1984. Είναι το τελευταίο και πιο φιλόδοξο έργο του σκηνοθέτη. Το «Κάποτε στην Αμερική» θεωρείται σήμερα αριστούργημα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πρωταγωνιστούσαν ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο Τζέιμς Γουντς και η Ελίζαμπεθ Μακγκόβερ. Ο Ένιο Μορικόνε εκεί συνέθεσε υπέροχες μουσικές, νοσταλγικές, μια και ο πρωταγωνιστής ζούσε τις αναμνήσεις των παιδικών και νεανικών του χρόνων. Μάλιστα σε ένα συνεχές παίξιμο με τον χρόνο, μπρος-πίσω. Η παραγωγή ήταν τεράστια, με το υλικό να φτάνει τις 8 με 10 ώρες. Εκεί έπρεπε να γίνει το μοντάζ. Επιθυμία του Σέρτζιο Λεόνε ήταν να κυκλοφορήσει σε 2-3 ώρες ταινίες ή σε μια διάρκειας 269 λεπτών. Το στούντιο παραγωγής βέβαια, Hollywood είναι αυτό, του ζητούσε να κάνει περικοπές, κάτι που ο σκηνοθέτης αρνήθηκε. Οι χρηματοδότες όμως πήραν το υλικό και έκαναν μοντάζ 139 λεπτών, καταστρέφοντας έτσι την αφήγηση. Μάλιστα η ταινία δεν είχε επιτυχία στην Αμερική. Στην Ευρώπη όμως η ταινία κυκλοφόρησε με εκδοχή 229 λεπτών, πολύ πιο κοντά στο όραμα του Σέρτζιο Λεόνε.

Βάλς για έναν έρωτα. Όταν γεμάτη από χρόνια και από αγνότητα ανάμεσα στις αναμνήσεις και τις αυταπάτες σου για την καλή εποχή που δεν θα γυρίσει πια, θα βρεις τα τραγούδια μου και ακούγοντάς τα θα εκπλαγείς που κάποιος είχε πενέψει την ομορφιά που είχες κάποτε και δεν θα έχεις πια. Όμως η ανάμνηση αυτή δεν θα σου χρησιμέψει σε τίποτα παρά μόνο για να κλάψεις για την άρνησή σου του έρωτά μου που δεν θα ξαναγυρίσει. Δεν θα σου χρησιμέψει όμως σε τίποτα παρά μόνο για να γεμίσουν τα μάτια σου με δάκρυα, μάτια που δεν θα ξανατραγουδήσει, δεν θα τα ξανατραγουδήσει κανείς. Πετάει ο καιρός. Το ξέρεις ότι πετάει και φεύγει μακριά. Μπορεί να μην το παίρνουμε είδηση, αλλά όμως περισσότερο και από τον καιρό που δεν έχει ηλικία. Είμαστε εμείς που φεύγουμε. Και γι' αυτό σου λέω αγάπη, αγάπη μου, θα σε περιμένω κάθε βράδυ. Έλα, μη περιμένεις άλλο. Έλα τώρα όσο είναι άνοιξη. Βάλτσερ Per un amore από τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, ήταν ένα από τα κορυφαία του τραγούδια. Στην εκτέλεση που ακούσαμε υπήρχε η βοήθεια της τεχνολογίας, τη φωνή του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ να συνδέεται με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Τζεφ Γουέστλεϊ πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Και επίσης συμμετέχει και ο Βινίσιο Καποσέλα. Αυτά κάνει η τεχνολογία. Να σημειώσουμε πως πολλά από τα ποιητικά έργα του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ έχουν συμπεριληφθεί στα σχολικά κείμενα της Ιταλίας.

άσε με εδώ, έτσι να μένω, έξω από του χρόνου τα δεσμά. Να σ' αγαπώ, να σε πηγαίνω μπάνιο στα θάνατα νερά. Αυτή ήταν η Μελίνα Τανάγρη, αυτή ήταν η Μελίνα Τανάγρη που μας έχει χαρίσει πανέμορφα τραγούδια και με αυτή την υπέροχη βιμπράτο φωνή της γοήτευε τον θεατή, τον ακροατή.

σπίτια σου δεν κλαίνε. Μάνος Λοΐζος, ο Μελωδός. Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους. Ο Άκος Δασκαλόπουλος άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική με υπέροχους στίχους από την εποχή κιόλας του νέου κύματος. Όσον αφορά το τραγούδι, ο Μανώλης Λιδάκης έδωσε, κατά τη γνώμη μου, την απόλυτα λυρική ερμηνεία. Ο Νίκος Καβαδίας δίνει με τους στίχους του την πιο όμορφη εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη, μου είπες σ' αγαπώ. Αύριο, σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για τον ντεπό.

Ο Χάρης Κατσιμίχας μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο τραγούδησαν τη Θεσσαλονίκη, το ποίημα του Νίκου Καβαδία. Και θα κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη φωνή του Λαβρεντή. Μαχαιρίτσα, μάτια δίχως λογική.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μισελ Λεγκράν υπήρξε σημαντικός συνθέτης που συνέδεσε το όνομά του με τον κινηματογράφο. Υπόθεση Thomas Crown, Ομπρέλες του Χερβούργου, Γέντλ, μερικές από τις ταινίες που έντυσε με τις μουσικές του. Η μουσική του καριέρα διήρκησε για περισσότερο από 50 χρόνια. Συμμετείχε σε 500 περίπου κινηματογραφικά και τηλεοπτικά soundtracks. Ήταν κάτοχος 3 Όσκαρ. Μόλις ακούσαμε το

κλασικό θέμα της ταινίας του Ζακ Ντεμί «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», ταινία του 1964, που πρωταγωνιστούσε η πανέμορφη Κατρίν Ντενεύ. Εδώ ο Μισελ Λεγκράν ηχογράφησε μαζί με τον Στεφάν Γκραπελί, τον Γάλλο βιολονίστα της τζαζ, από τους πρωτοπόρους του τζαζ βιολιού. Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας.

λαϊκή μελωδία The Grand Encore από τις κορυφαίες άριες του οπερατικού ρεπερτορίου του Ζωζ Μπιζέ από την όπερα Αλίζη Μαργαριταριών. Ακούσαμε την ερμηνεία του Πλάθη τον Ντομίνγκο που τον συνόδευσε η Los Angeles Philharmonic Orchestra που διεύθυνε ο Κάρλο Μαρία Τζιουλίνι.

Αυτό ήταν το ερωτικό Ναπολέων Λαπαθιώτης, μελοποιημένος από τον Νίκο Ξυδάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αυτό το ποίημα γράφτηκε τον Αύγουστο, 7 Αυγούστου του 1928. Έχει δε ακροστοιχίδα που σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, με τον οποίο ο ποιητής ήταν συναισθηματικά δεμένος. Ερωτικό, τη νύχτα εκείνη.

Τη νύχτα εκείνη του Νότι Μαυρουδί, από το τελευταίο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πριν φύγει από κοντά μας, 8 κρυφές μπαλάντες, έναν δίσκο πάνω σε στίχους της Μάγδας Κατσάκου. Ακούσαμε τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Το επόμενο τραγούδι τώρα είναι γραμμένο από έναν πλανόδιο μουσικό. Είναι ο Χρήστος Παπαγεωργίου με το «Σ' αγαπάω». Το έχουμε ξανακούσει εδώ στην εκπομπή μας και μας αρέσει πολύ. Η τελευταία στροφή δε έχει τους εξής στίχους. Πάρε πάλι να μου πεις αν θα ζήσω ή αν χαθείς. Πάρε πάλι να μου πεις σ' αγαπάω πριν χαθείς. Και σαν νυχτώσει και τα αστέρια φανούν, να τους πεις να μ' αφήσουν στο μαύρο κενό, να εισπνέω αστερόσκονη μαζί σου.

Ο κόσμος ξημερώνει. Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, Μίκης Θεοδωράκης στη μελωδία. Εδώ η διασκευή που είχε παρουσιάσει πριν από αρκετά χρόνια η Μαρία Παπαγεωργίου. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή του Διονύση Τσακνή σε ένα τραγούδι του Ηλία Κατσούλη και του Νότι Μαυρουδή. Ένα τραγούδι γραμμένο σαν φόρο τιμής στον Κάρλος Γκαρθέλ, τον μεγάλο τραγουδιστή των τάγκος. Λατίνος εραστής.

heart asks pleasure first. Η καρδιά ζητάει πρώτα την ευχαρίστηση, ζητάει την ειδονή. Το 1993 η σκηνοθέτης Jane Campion παρουσίασε την ταινία «Μαθήματα πιάνου» με πρωταγωνιστές την Holly Hunter, την Anna Paquin και τον Harvey Keitel. Η ταινία γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, αποσπώντας παράλληλα πολλά βραβεία με κορυφαία τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών και τα 3 Όσκαρ που απέσπασε πρώτου και δεύτερου γυναικείου ρόλου, αντίστοιχα για τη Holly Hunter και την Anna Paquin, και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου. Η μουσική, αυτή η υπέροχη μελωδία που ακούσαμε, με την υπογραφή του Michael Nyman. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Αυτό ήταν ο Diego El Cigala, τραγουδιστής των Flamengo με παγκόσμια επιτυχία. Το γιουκάλι που ακούσαμε είναι τραγούδι του Kurt Weill, η μελωδία του γραμμένη αρχικά για την όπερα Marie Galante. Το 1934 ο ηθοποιός, μουσικός και συγγραφέας Roger Fernet έβαλε στίχους. Στην τάγκο διασκευή που ακούσαμε υπάρχουν και μουσικά μέτρα με το πολύ γνωστό μοτίβο από το Libertango του Αστρό Πιατζόλα.

Αυτό ήταν το κάποτε του Μίλτου Πασχαλίδη. Δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο τραγούδι, όμως θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα του Μίλτου, με αυτή την υπέροχη μελωδία αλλά και τους ωραίους στίχους. Μίλτος Πασχαλίδης στη μελωδία, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θα μιλήσουν άλλοι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ερχόμαστε στον Φεβρουάριο του 2008. Ο Έρικ Κλάπτον και ο Στίβ Γουίνγουντ επανενώθηκαν 40 χρόνια μετά τη συνεργασία τους. Την πρώτη συνεργασία τους. Έδωσαν 3 συναυλίες, sold out όλες, στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα τραγούδια που είπαν ήταν και το Little Wing του Jimi Hendrix.

Eric Clapton, Steve Winwood, Little Wing, το τραγούδι του Jimi Hendrix. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δυο πατρίδες άλλαξα, καμία δε με θέλει. Στη μια με πνίγει θάλασσα και η άλλη ούτε με ξέρει. Ήταν Βασίλης Λέκας, ήταν η Ειρήνη, ήταν τραγούδι του Κώστα Τηλαβερίδη και η μουσική και η στίχη. Δύο πατρίδες έχασα, η ενορχήστρωση από τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι χθες, δηλαδή πριν από 8 λεπτά κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και ήταν αφιερωμένο στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων που την αναφέραμε εμείς χθες το βράδυ. 353.000 αθώοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αυτό το τραγούδι φαντάζομαι και η γνώμη μου έτσι είναι ότι είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν, που χάθηκαν τόσο άδικα. 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο και θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 2 να διαλέξουμε τα τραγούδια μας, να πούμε τις κουβέντες μας, να δούμε τα θέματα μας που μας απασχολούν. Και εκεί που ξαφνικά όλα θυμίζαν καλοκαίρι, ήρθε η ωραία αυτή βροχή και λίγο θέλαμε ακόμα να πλημμυρίσουμε. Λίγο δηλαδή ακόμα θα είχαμε και θέματα άλλα. Εν πάση περιπτώσει έφυγε, πήγε και αυτή. Δεν ελπίζω να μην ξανάρθει, αυτό εύχομαι. Πάμε στην νεότερη ημέρα, 20η ημέρα του Μαΐου, Τετάρτη. Να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, μια γρήγορη ματιά. Γιορτάζει και ο Θαλής, γιορτάζει και η Λιδία και η Λίδα γιορτάζουν και χρόνια πολλά με υγεία και όλα τα καλά εύχομαι. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα, ξεφρένει έρωτες.

Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, από τους ωραιότερους στίχους που έχουμε ακούσει σε τραγούδι, που τους έγραψε βεβαίως ο Βασίλης Γιαννόπουλος, η μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη, ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, «Βρέξε Θεέ μου», από το άλμπουμ «Χαμένες αγάπες», οι αγάπες της νύχτας που πεθαίνουν νωρίς, αλλά και κάποιες φορές διαρκούν και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις ημέρες. Σήμερα λοιπόν, 20 Μαΐου, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την βιώσιμη ανάπτυξη. Φέτος θα υπάρξουν ημέρες θάλασσας 2026 στον Πειραιά, που περιλαμβάνουν περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου. Απλά σας δίνω έτσι την προετοιμασία για την μεγάλη αυτή γιορτή, για τη θάλασσα την αγαπημένη. Εγώ τουλάχιστον από τα παιδικά μου χρόνια μέσα σε μια θάλασσα ήμουνα μονίμως. Μεγάλη αγάπη, μεγάλη αγάπη και για το θαλασσάκι μου. Είναι η Δέσποινα Χερούβη.

Δεν έχετε παράπονο. Υποδεχθήκαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας με καθαρά έτσι νησιώτικους τόνους. Ήταν ο Θόδωρης Κοτονιάς, ήταν ο Ναυαγός. Τραγούδι όλο δικό του. Το είχαμε πρωτοακούσει στο άλμπουμ «Τα κλειδιά». Εδώ το ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη με αφορμή τα 20 χρόνια «Με βάρκα την καρδιά», όπως ονομάζει το άλμπουμ που θα φέρει τα τραγούδια αυτά με τόσους που συμμετείχαν και έχουμε ακούσει αρκετά από αυτά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τάσος Αλμπινίσης γράφει λόγια και μουσική. Χρήστος Τιβαίος ερμηνεύει τον εραστή του ονείρου.

για να γελάει η ψυχή που τόσο πολύ το είχε ανάγκη, και στο παρελθόν το είχε και τώρα το έχει και στο μέλλον θα το έχει. Η ψυχή που θέλει να γελά, θέλει να παίρνει ανάσες, αναπνοές, να της δίνονται έτσι στοιχεία δοτικά, να τα παίρνει αυτά τα στοιχεία από όλο τον κόσμο που είναι γύρω της και να προχωρά ακόμα καλύτερα. Άλλες φορές γίνεται πράξη, άλλες φορές όχι. Τις περισσότερες φορές όχι. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά από την άλλη η ψυχή μπορεί να δημιουργεί και δικά της. Δικά της μελτέμια όμορφα. Τάσος Αλυμπινίσης, όπως σας είπα, έγραψε τα λόγια και τη μουσική. Ο Χρήστος Θηβαίος στην ερμηνεία, εραστής του ονείρου από το άλμπουμ Αγριεύω. Και ένα τραγούδι τώρα που θα μας οδηγήσει μέχρι τις 12.30 είναι από τους Pix Lux. Είναι ολοκένουργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από 6 ημέρες. Δεν τελειώσαμε ακόμα, είναι ο τίτλος του. Λόγια Φίλιππος Πλιάτσικας, μουσική ο Φίλιππος και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχει ο Δημήτρης Θαρόβας. Θα το καταλάβετε από το σόλο της ηλεκτρικής κιθάρας.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Στην παράλογη εποχή μία είναι η λογική. Η λογική αυτή που σου λέει ότι η βασίλισσα της νύχτας παραμένει έτσι για όλες λοιπόν τις βασίλισσες της νύχτας, για όλες εκείνες οι οποίες μας δίνουν τη χαρά, μας δίνουν την ευτυχία και να είναι σίγουρες και υπογεγραμμένο αυτό. Εμείς εδώ είμαστε και εμείς κάθε καθόλου. Ήταν ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν ο κλόουν του Μάριου Τόκα και του Άλκη Αλκαίου από το άλμπουμ «Τραγούδια που ζουν ελαθρέα». Στα 37 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά.

πάλι από την αρχή και μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη ελπίδα και αισιοδοξία. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μαριάννα Κατσιμίχα ήταν το βάλς των ονείρων σε μουσική του Δημήτρη Καρά, η στίχη του Άλκη Αλκαίου. Εδώ να σας πω ότι αύριο, δεν πειράζει, θα το συνηθίσω κι εγώ. Άνθρωπος είμαι, Νίκο μου, με κοιτάς έτσι, δεν έκανα έγκλημα. Ναι, σήμερα, ξημερώνει, εντάξει, τώρα την αλλάξαμε τη μέρα. Λοιπόν, σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, ο Μιχάλης Γελασάκης έχει καλεσμένο του το Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και προτείνω βεβαίως να το παρακολουθήσετε, να τους ακούσετε, θα είναι μια εξαιρετική κουβέντα. Γιατί ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θα βρεθεί τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στη Ρωμαϊκή Αγορά, σε μια βραδιά που είναι δωρεάν για τους θεατές, για εσάς που θα βρεθείτε εκεί, μια συναυλία σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Περιέχει κυρίως διάσημα κλασικά τραγούδια του συνθέτη, που άδειλα, αθόρυβα και φυσιολογικά κατέκτησαν αμέσως την κορυφή στην εκτίμηση του κοινού. Είναι σπάνια η εμφάνιση του στην Ελλάδα, του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιος. Θα ερμηνεύουν η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου. Πρέπει όμως να κρατήσετε θέσεις στο more.com, αν και είναι δωρεάν όπως σας είπα, απλά για να έχετε κρατήσει τη θέση σας και να βρεθείτε εκεί τη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που βεβαίως θα ακούσετε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8 η ώρα, είναι το «Παράπονο», το ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε «Τραγούδια για τους μήνες».

τους ωραιότερους στίχους που έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης. Γεμίσανε τα χρόνια με εκτελεσμένους μήνες, με τους μήνες. Αυτοί οι οποίοι φεύγουν έτσι, χωρίς να έχουν ουσία, χωρίς να αφήνουν σημάδι, χωρίς να αφήνουν το στίγμα τους μέσα σε αυτά τα χρόνια. Κάτι όμως πάντα αφήνουν. Πάντα κάτι αφήνουν. Το ζητούμενο είναι βέβαια να μπορέσεις να τα αναγνωρίσεις, να το δεις, να το φέρεις στην επιφάνεια και να το αναδείξεις. Η μουσική βεβαίως του Μίκη Θεοδωράκη, καταπληκτική ερμηνεία Μαρία Παπαγεωργίου, πολύ αγαπημένη και μεγάλο ταλέντο, Αγάπη, τίτλος τραγουδιού. Οι πρώτες καλημέρες της ημέρας και πολλούς χαιρετισμούς θα στείλουμε όλοι μαζί στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Νίκο που μας ακούει στο Όσλο, εκεί στην όμορφη Νορβηγία. Και βεβαίως καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Κολωνάκι, στο Λαύριο, στην Πτολεμαΐδα, στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στις Σέρες, την καλημέρα μου, και έρχονται αλυσίδες από τον Ορφέα Περίδη.

Και μόνο σου τα φτιάχνεις και μόνο σου τα ζεις και μόνο σου τη φυλακή ετοιμάζεις και μόνο σου κλείνεσαι εκεί και μπορείς να ξεφύγεις, θα μου πεις. Ναι, κανείς όμως λέει δεν φταίει στη ζωή για ό,τι δικάζεται. Μπορείς να το εκλάβεις έτσι και μια ως πολύ ωραία δικαιολογία. Από το άλμπουμ «Για που το βάλες καρδιά μου», Ορφέας Περίδης και Αλυσίδες, 1989, κάπου εκεί ήταν που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Να φτάσουμε μέχρι τη μία. Δημήτρης Μιστακίδης, Μάρθα Φριτζίλα, πολύ πιο φρέσκο, «Μαύρη πέτρα».

Και την καταργούμε και από το λεξιλόγιο μας, το αντίο. Να μην υπάρχει ούτε για αστείο, ούτε να το χρησιμοποιούμε, ούτε να το σκεφτόμαστε. Και τι θα λέμε, θα μου πεις. Εις το επανειδήν, θα λέμε. Ε, πολύ ωραίο. Τώρα μου ήρθε και σας το είπα κατευθείαν. Εις το επανειδήν. Και αν κάποια στιγμή συμβεί, πολύ ωραίο θα είναι να γίνει. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας έγραψε τους στίχους και τη μουσική, ήταν και στα φωνητικά. Η Βίκη Καρατζόγλου στην ερμηνεία, ούτε για αστείο, από το άλμπουμ 3 λεπτά και κάτι. Εμείς είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος παραμένει στον ήχο μέχρι τις 2 που θα είμαστε παρέα και συντροφιά. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα πλέον το γνωρίζετε μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω Ματούλα Ζαμάνη.

Και είναι μεγάλη αλήθεια ότι μια βόλτα μου χρειάζεται. Πραγματικά μου έχει λείψει μια εκδρομή, αλλά εν πάση περιπτώσει προσωπικά θέματα αυτά. Ματούλα Ζαμάνη και δημιουργός και ερμηνεύτρια, Ελανά. Να βγούμε μια βόλτα στους δρόμους, να πάμε μια εκδρομή, να φύγουμε μακριά από τα ίδια, να αφήσουμε τους φόβους στην άκρη, αυτούς που μας καταδυναστεύουν και αυτούς που μας δημιουργούν έτσι, τις αντιστάσεις για να μην κάνουμε πράξη πράγματα τα οποία θέλουμε και επιθυμούμε. Και εδώ έρχεται λοιπόν ένα στίχος που λέει «Κι αν τρέχουν σύννεφα στο νου, μην το χρεώνεις του ουρανού». Είναι ο Σταύρος Σιόλας και η ετερονίμηση στα σύννεφα.

Ένα τραγούδι που προτείνεται, σε εισαγωγικά βεβαίως, για παιδικές ψυχές ή για μεγάλα παιδιά που κάποια στιγμή συναντούν την παιδικότητά τους, έστω και πάρα πολύ αργά, έστω και μέσα στο βάθος της ηλικίας, και νιώθουν ότι κάποια κομμάτια τους επαναδημιουργούνται πάλι από την αρχή και ξαναφανερώνονται. Και αυτό είναι το πόσο ωραίο να ακούγεται. Χρυσό πουλί μου, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας βεβαίως στην ερμηνεία, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, η στίχη του Γιάννη Νεγρεπόντη, από το δίσκο του 1995, Κάτω από ένα κουνουπίδι. Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Η μουσική και τα λόγια φυσικά του Αλκίνου Ιωαννίδη, όσα η αγάπη ονειρεύεται. Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περής από το άλμπουμ Κιβωτός. Η αγάπη ονειρεύεται πολλά, τα κάνει όνειρα, έρχονται και πράξεις όμως, και αυτό είναι η ομορφιά της. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στη Γαστούνη, στη Μύκονο, πολλούς χαιρετισμούς στην Κερατέα, την καλημέρα μου στο Βύρονα, στο Λουτράκι και στην Κόρινθο, πάρα πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μου μέσα από την καρδιά μου. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, είναι η Φέδρα, θα την ακούσουμε σε remix από τη Βάλια Τσιριώτη.

Η ελπίδα και η προσπάθεια μια ζωής να ψάχνεις κάτι να πεις, να μην το έχει πει κανείς άλλος. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Παντελή Κεραμαριού με τη Σαβέρια Μαριολά, μικρό τραγούδι για μεγάλους έρωτες. Θα σας πω ότι πιάνο έπαιξε ο Θανάσης Μάντζαρης, βιολί ο Δημήτρης Καζάνης, τσέλο ο Άρης Ζέρβας, ούτη η Κατερίνα Μητροπούλου και ο Παντελής Κεραμαριός έπαιξε μπάσο, μια πανέμορφη ενορχήστρωση, στίχους, ερμηνείες, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που λέει μέσα ο στίχος του ότι «κι αυτό μου το τραγούδι σαν τ' άλλα θα χαθεί». Δεν θα χαθεί αυτό το τραγούδι, θα μένει, θα το ακούμε και θα μας ταξιδεύει όπως ξέρει με τον δικό του τόσο διαφορετικό τρόπο. Στα 34 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο, Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ήρεμα, αδιάφορα όλα. Και αν δεν σε δω ποτέ, Μαρίζα Ρίζου, η στίχη και η μουσική, βεβαίως δική της, η ερμηνεία δεν το συζητώ, από το άλμπουμ «Μήπως να κάνουμε μία παύση», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Μάιο πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, και έφερε μία αναστάτωση, σε εισαγωγικά, στην ερμηνεία και στην ποιότητα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μιχάλης Γανάς υπογράφει τα λόγια, ο Δημήτρης Μαραμής υπογράφει τη μουσική, Κορίνα Λεγάκη στην ερμηνεία, «Μη μου μιλάς».

μεγάλη μάχη με το σκοτάδι, μεγάλη μάχη που δίνει ο καθένας με το δικό του σκοτάδι. Άλλες φορές βγαίνει νικητής, άλλες φορές βγαίνει ηττημένος. Μάχη όμως πρέπει να δίνεις. Το σκοτάδι πολλές φορές οδηγεί σε πράγματα τα οποία ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν καθόλου και δεν θα θέλαμε ποτέ να συμβούν. Ένα σκοτάδι που καλύπτει ψυχές και παιδιών και νέων παιδιών και δυστυχώς οδηγούνται εκεί που οδηγούνται, ούτε καν θέλω να το αναφέρω. Εξάλλου τόσες μέρες δεν έχω πει τίποτα γι' αυτό και ούτε θα πω. Θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να είναι πολύ πολύ κοντά στα παιδιά τους, όσο μπορούν, όσο αντέχουν, να συζητάνε με τα παιδιά, να μιλάνε με τα παιδιά και να μην τους βάζουν αυτό που λέμε να φτάσεις εκεί, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Ό,τι μπορεί το κάθε παιδί θα κάνει και θα το κάνει με τη δική του δύναμη. Λοιπόν, ήταν ο χορός με τη φωτιά, ήταν η Κέτη Κουλιά, ο Κώστας Μπραβάκης έγραψε και τη μουσική και τα λόγια. Πιθανόν τελευταίες καλημέρες για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς στα Εξάρχεια, στην Καλλιθέα, στον Πειραιά, στο Μαρούσι και εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή.

ή την νέοι στην επιστήμη, όπου κι αν είναι, αυτό ζητούν. Κάποιος να τους πιστέψει, να τους δείξει εμπιστοσύνη και να είναι δίπλα τους. Η μουσική και η στίχη του Κωνσταντίνου Πλούσιου, σαν τότε ήταν η Σεμέλη Παπαβασιλείου. Και πάμε τώρα να βρεθούμε στην άκρη της γης.

0: το γυάλι και μια βαρκούλα δίπλωνα στον κόσμο να με βγάλει.
1: Στην άκρη της γης, στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε ήταν ο Κώστας Παρίσης από το δίσκο «Τριγητής και άλλες ιστορίες». Η χάρτινη βαρκούλα που προηγήθηκε πριν μιλήσω ήταν ο Μιχάλης Κουνάλης, μουσική του Γιάννη Νικολάου, τα λόγια της Μαρίας Παπαδάκη. Χάρτινη βαρκούλα από το δίσκο «Του Νότου, τα πουλιά». Απόψε θα σας αφήσω με Μάνο Χατζηδάκη, το ορχιστικό χορός από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Παραμύθι χωρίς όνομα». Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα, την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ήταν ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.